ψυχή μου πως λείπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί ένας μήνυμα ανασχηματισμός με προεκλογικό χαρακτήρα, καθώς αναζωοπυρώνεται η συζήτηση για προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο. Στο κλίμα υπέρ των προώρων εκλογών και η μικρή διάρκεια της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που θα πρέπει μέχρι τέλος Αυγούστου να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, τόνισε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό άσκησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την ανάρτησή του για τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζοντας ότι οι κυβερνητικές προτάσεις δεν περιλαμβάνουν ουσιαστικές τομές, αλλά διευκολύνσεις για τους κολλητούς του Πρωθυπουργού. Κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία ελέγχου των τραπεζών άσκησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την φορολόγηση των υπερκερδών. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα βρίσκεται στον πάτο όλων των δικτών που σχετίζονται με την ζωή των πολιτών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών λεωφόρου Στρατού με την οδό Αεροτράχης πάνω από πρατήριο καυσίμων. Με κατάγματα στο κρανίο και τη λεκάνη σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο η 15χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο στην περιοχή της Περαίας στην Θεσσαλονίκη. Συνεχείς σεισμικές δονήσεις προκαλούν αναστάτωση στους κατοίκους της Εύβοιας, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μετά και τη νέα δότηση των 4,3 ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται σε Δαφνούσα και Προκόπη. Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, ο 37χρονος από τη Γάζα που συνελήφθη στην Κρήτη. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατηγορίες για συμμετοχή στη Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση σχετικά με την κατασκευή και τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών. Τουλάχιστον 15 οι νεκροί και περισσότεροι από 200 οι τραυματίες από τον καταστροφικό σεισμό 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Ραγδαία κλιμάκωση καταγράφεται στην Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση ομοφροντίας πυράβλων από Ιράν προς Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιρανικό έδαφος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πιάνω,
9: πιάλω,
8: βάζω,
9: βάζω,
8: το κεφάλι,
9: το κεφάλι,
8: κατεβάζω,
9: κατεβάζω,
8: φτιάχνω τα χέρια μου,
9: φτιάχνω τα χέρια
8: μου και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ellepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Πότζ, όλοι 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: ακούν και λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία. Κύριε Υπουργέ, το ακίνητο του Έλληνα ανήκει στον Έλληνα? Είναι ελληνικό? Έχω ένα σπίτι. Ανήκει σε μένα? Δυστυχώς ανήκει στο κράτος. Στο κράτος που φτιάξατε. Έχει συνδιοκτήτη την εφορία για τους φόρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι κύριοι φόροι, λοιπόν, αφού μιλάμε για τα ακίνητα σήμερα, τον ακίνητο στην Ελλάδα. Έμφυα, ακόμα το καταργείτε εσείς και οι υπόλοιποι. Φόρος μεταβίβαση ακινήτων. Φόρος εισοδήματος από ενίκεια, ειδικός φόρος ακινήτων, φόρος υπεραξίας, ΦΠΑ σε νεόδμητα ακίνητα, τέλος ακίνητης περιουσίας δήμων, δημοτικά τέλη καθαριότητα φωτισμός, φόρος υπεραξίας σε αναστολή βέβαια. Γιατί, ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι γίνεται το πλυντήριο των χρημάτων. Βρήκαν ευκαιρία τα λαμόγια να ξεπλύνουν χρήμα από τα ακίνητα. Αγοράζουμε αντικειμενική, πουλάμε σε εμπορική αξία και πλένεται το χρήμα μια χαρά. Άρα λοιπόν δεν είναι ιδιοκτήτης ο ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης και συνιδιοκτήτης του σπιτιού είναι και το κράτος, η εφορία, η οποία ληστρικά, έμεσα ή άμεσα, μπαίνει στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, άρθρα 1 ως 81. Εδώ έχουμε μια δημιουργία ενός πλέγματος γραφειοκρατικού με υπευθύνους, ανευθύνους, διορισμένους, γραφειοκράτες κτλ. Μια απάντηση. Όλοι αυτοί δωρεάν θα δουλεύουν? Επιτροπές και τα λοιπά που δημιουργούνται. Φαντάζομαι θα παίρνουν επιμίσθιο. Κάτι θα παίρνουν. Γιατί στην Ελλάδα ο τζάμπας πέθανε. Άρα αυτοί που θα διορίσετε σε επιτροπές, οι δικοί σας οι γαλάζιοι, θα παίρνουν ακόμα ένα μισθό. Άρα λοιπόν έχουμε νέες δαπάνες. Από το 82 μέχρι το 155. Στόχος είναι ξεκάθαρα από την κυβέρνησή σας η αφέμαξη της ιδιωτικής περιουσίας. Άρθρο 174. Μένω εδώ. Απαλατριώσεις για τη δημιουργία κιτ ή δομών φιλοξενίας λαθρομεταναστών μέσα ή δίπλα σε πόλεις ή οικισμούς. Σοβαρά τώρα? Θα διώχνετε από τα κίνητα τους Έλληνες για να κάνετε κιτ και hot spot σε λαθρομετανάστες που παράνομα εισέβαλαν στη χώρα μας? Θα απαλατριώνετε ελληνική γη για αυτόν τον λόγο? Ένα άδικο κράτος δεν μπορεί να μιλάει για δικαιοσύνη και δίκαιο. Και είστε μια άδικη κυβέρνηση που εκπροσωπείτε ένα άδικο κράτος. Το φτιάξατε το κράτος άδικο για να αδικείτε τον πολίτη. Και εδώ ακριβώς έχετε αυτό που λέω, το έχω πει και το κατάλαβαν πολύ. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν φτιάξει την τυραννία της δίθεν διαφάνειας, κύριε Υπουργέ, και θέλω να με ακούσετε. Γιατί λέω δίθεν διαφάνεια? Γιατί λέω τυραννία δίθεν διαφάνειας. Μιλάτε για διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτών. Αυτή η τυραννία λοιπόν είναι το πιστόλι εναντίον του πολίτη. Αλλά όχι της ελίτ. Με κάθε τρόπο ελέγχεται την διαφάνεια των οικονομικών των πολιτών, αλλά όχι των πολιτικών και των ακαταδίωκτων, οποιοδήποτε έχει το νομοθετήσει. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία. Αυτό δεν είναι αδιαφανές, κύριε Υπουργέ? Το ψηφιακό κράτος δεν είναι αδιαφανές? Διότι θα σας το πω αλλιώς. Ο πολιτικός ή σύζυγός του μπορεί να έχει offshore εταιρεία, άρα δεν τον ελέγχει κανένας. Με βάση τον νόμο σας. Το φέρατε εδώ, κύριος Πρωθυπουργός. Άρα η σύζυγός μου μπορεί να έχει offshore εταιρεία, δικιά μου δεν έχει, του Πρωθυπουργού έχει. Α, το πως περνάμε κι αυτό. Και πολλοί άλλοι που κάνουν κόμματα καινούργια έχουν offshore εταιρείες τώρα. Τα μαθαίνουμε και αυτά και θα ακουστούν και στην πορεία. Άρα τον πολίτη που είναι εκεί πάνω θα το λιανίσετε στον έλεγχο με, πώς το πάμε, με έμμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία. Αλλά ο πολιτικός στο ακαταδίωκτο. Οι ελίτ, οι ολιγάρχες με τις offshore στο ακαταδίωκτο, τον πολίτη στο στόχαστρο. Αυτό δεν είναι δικαιοκράτος. Αυτό είναι ένα κράτος που κυνηγάει τους Έλληνες καθημερινά, δίθεν για τη διαφάνεια. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να φοροαποφεύγουν ή φοροδιαφεύγουν οι κολλητοί της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, εφοπλιστές, ολιγάρχες, καπιταλιστές. Το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν θέλετε και άλλη αλήθεια, η τυραννία της αδιαφάνειας, γιατί μιλάτε τυραννία για τη διαφάνεια, εσείς κυνηγάτε τη διαφάνεια και τη διαφθορά, αποδεικνύεται από την ΑΔΕ. Να σας πω λοιπόν κάτι. Η ΑΔΕ βλέπει όλες τις τραπεζικές κινήσεις, αγορές, αναλήψεις, εμβάσματα, γνωρίζει όλα μου τα εισοδήματα, μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ενίκια. Κάθε συναλλαγή με κάρτα είναι άμεσα προσβάσιμη από την ΑΔΕ. Γνωρίζει κάθε σου αγορά, από τα τσιγάρα μέχρι και ό,τι έχεις αγοράσει. Ξέρεις τι αγοράζεις, ξέρει τι αγοράζεις, πόσο το αγοράζεις και κάθε πότε καταναλώνεις. Βλέπει όλες τις online κινήσεις σου. συνδρομές, αγορές από εξωτερικό, ξενοδοχεία, εισιτήρια. Όλα συσχετίζονται με το εισόδημα το δικό σου, γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τα ακίνητά σου και τα κινητά σου και η ΑΔΕ γνωρίζει όλα στα αχήματα. Άδεια κυκλοφορίας, πώληση, αγορά, αν είσαι κίνηση, ακινησία. Γνωρίζει τι πληρώνεις, το δικό σου ρεύμα, θέρμανση, τηλέφωνο, ίντερνετ, τα ξέρει όλα. Και εγώ ρωτώ, αυτός που έχει offshore, η ΑΔΕ μπορεί να τον ελέγξει? Όχι. Η πολυεθνική που έχει ένα σούπερ μάξ στην Ελλάδα, τα Lidl, μπορεί να τα ελέγξει τι φεύγουν και δεν φεύγουν? Όχι, γιατί είναι πολυεθνικές. Αυτό λοιπόν που ισχύει μόνο για τους πολίτες φτωχούς, να τον χτυπάνε αλίπητα από την εφορία, θα το κόψει η ελληνική λύση με έναν οριζόντιο φόρο και δίκαιη φορολόγηση. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Χθες πανηγύριζε ο Πρωθυπουργός, είστε τεχνοκράτης, για το δίθεν τέλος της επιτήρησης. Ωραία. Είναι καλό. Είναι σημαντικό. Ωραιότατα. Αφού λοιπόν θεαβολογείτε και εσείς μαζί με τον Πρωθυπουργό τα επινίκια αυτής της επιλογής, να επιστρέψει ο Πρωθυπουργός άμεσα 13η σύνταξη, 13ο μισθό, δώρα που στέρισε από εργαζόμενους και συνταξιούχους. Αφού βγήκαμε και μπήκαμε εκεί και είπατε κόψαμε αυτά και την μπήκαμε εκεί. Αφού βγαίνουμε από την επιτήρηση, τώρα επιστρέψτε τα χρήματα, τουλάχιστον όχι αναδρομικά πρέπει να το κάνετε. Τώρα, από σήμερα. Αλλιώς, πάψτε να θριαλβολογείτε, γιατί αυτό είναι και προκλητικό. Εμείς μπορούμε να τα δώσουμε τα χρήματα αυτά. Και το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ξέρετε από πού, κύριε Υπουργέ? Από τους μετακλητούς που βάλατε παντού. Από τις ανεξάρτητες αρχές. Από τις πατάλες του δημοσίου. Όταν η Ελλάδα έχει 3.500 μετακλητούς υπαλλήλους, ο Πρωθυπουργός 400 συμβούλους. 400 συμβούλους ο Πρωθυπουργός. Ούτε ο Ομπάμα δεν είχε τόσους. 410 έχει ο Ομπάμα, 400 έχει ο Πρωθυπουργός. Είναι χρήματα που δαπανώνται ασκόπως σε γαλάζιες ακρίδες ή σε όποια ακρίδα του Τσίπρα ή του Ανδρουλάκη. Οι ακρίδες, αν θέλει να ευδοκιμήσει το σιτάρι η Νέα Δημοκρατία και το σιτάρι είναι η οικονομία και να έχουμε ένα μεγάλο χωράφι για να κάνουμε επιτέλους το θερισμό, πρέπει να εξαφανιστούν από το χωράφι της ελληνικής οικονομίας, αλλιώς παράσιτα σιτίζεται και όχι την ελληνική οικονομία.
1: Να καλωσορίσω, κύριε Πρόεδρε, ένα σχολείο γιατί πρέπει να φύγει. Σας διακόπτω για τον χρόνο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 38 μαθήτριες και μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κοροπίου. Σας καλωσορίζουμε στη Βουλή, σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και σας καλωσορίζει ιδιαίτερα ο βουλευτής της περιοχής σας, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος.
0: Πίσω.
1: Αλλά και εγώ που ήμουν παλιότερα για 20 χρόνια βουλευτής και στην Ανατολική Αττική, σας καλωσορίζω ιδιαίτερα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Αν δεν ήταν η εκλογική περιφέρεια του Φωτόπουλου, δεν σε επέτρεπα τη διακοπή, να ξέρετε.
1: Το είδα, αλλά τον είχα εγώ στο μυαλό μου, μην νομίζετε.
0: Ναι, κύριε.
1: Έτσι, λοιπόν. Συναντιόμαστε εξάλλου, είναι όμορες και τώρα.
0: Κύριε αλλά... Πρόεδρε, αφήστε με να μιλήσω. Έχω και ίστρο σήμερα.
1: Λέω. Ορίστε.
0: Λοιπόν, γιατί μιλάμε για την οικονομία, όχι τίποτα άλλο. Να πάμε στην ουσία τώρα. Τι θα κάνουμε εμείς με βάση τις μελέτες που έχουμε καταθέσει άπειρες φορές, κύριε Υπουργέ, και είστε τεχνοκράτης, το επαναλαμβάνω, και θα μπορούσα να σκεφτώ ότι μπορείτε να μας καταλάβετε. Όταν κάνεις περιστολή δαπανών, σημαίνει ότι μένουν χρήματα για να δώσεις. Με βάση λοιπόν αυτό που κάναμε εμείς, την απλή τακτική να περιστείλουμε δαπάνες από γαλάζιες, πράσινες, ροζ, ακρίδες, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, είπαμε το εξής. Το ποσό αυτό είναι ένα συγκεκριμένο ποσό. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό, γιατί αυτό λείπει από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Γι' αυτό βλέπετε κόμματα πυροτεχνήματα, κύριε Υπουργέ, να έρχονται και να παρέρχονται σαν τα πυροτεχνήματα. 500 ευρώ όλοι, αύξηση μισθωτή, συνταξιούχοι και δώρα για όλους. Αυτό μπορεί να γίνει με την περιστολή δαπανών. Όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα για 10 χρόνια 0% εφορία για να παράγουν, να έχουμε επάρκεια αυτάρκεια αγαθών και υπεραξία προϊόντων για να μην κάνουμε εισαγωγές. Εφορία σε όλους, έσοδα-έξοδα και οριζόντιος φόρος 15%, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε 10, ενώ θέλουμε να το κάνουμε 10, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγία, 15%. Έλφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται άπαξ διαπαντός. Από πού αλλού μπορούμε να βρούμε λεφτά, κύριε Υπουργέ? Τι χρειαζόμαστε 60 υπουργούς, κύριε Υπουργέ, χρειαζόμαστε 5 Παπαστάβλους. Να σου το πω έτσι. Ναι, εμείς έχουμε και 5 τέτοιους, και ο κ. Βιλιάρδος και ο Φωτόπουλος και οι υπόλοιποι εδώ. 5-10 υπουργοί. Έτσι δεν κερδίζει, κόβεις υπουργούς μόνο. Κόβεις υφυπουργούς, κόβεις γενικούς γραμματείς, διευθυντές υπουργείων, δύο διευθυντές ο υπουργός, άλλος διευθυντής ο άλλος. Κόβεις λεφτά από τις ακρίδες και τα δίνεις στους πεινασμένους Έλληνες για να συντιστούν και να ζήσουν αξιοπρεπώς. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί ως τα 18 χρόνια και 0% φόρος για τρίτεκνους. Άπαξ 20.000. Και κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κύριε Υπουργέ, τους οποίους τσακίσατε και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Έως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ έχει η Ρουμανία. Μείωση του ΦΠΑ. Μηδενικό ΦΠΑ έχει η Ρουμανία. Γι' αυτό και μας πέρασε στα ταστιτικά στοιχεία της οικονομίας η Ρουμανία. Γιατί έδωσε κίνητρα και για να γυρίσουν πίσω τα χρήματα, και το κυριότερο, μείωσε τη φορολογία από τους πολίτες και έκανε το αυτονόητο. Τίμησε το φτωχό πολίτη και όχι την ολιγαρχία. Και πάμε τώρα στη χαρά της Νέας Δημοκρατίας. Θα στεναχωρήσω λίγο, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν πειράζει. Περί δημοσκοπήσεων. Σήμερα ήθελα να ασχοληθώ με τα εκατομμύρια που δίνει η κυβέρνηση στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε μέσω τριγωνικών συναλλαγών, είτε απευθείας. Δεν θα το κάνω, ξέρετε γιατί, Υπουργέ. Ακούστε τώρα. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, όχι δύο χρόνια, 288 δημοσκοπήσεις έγιναν στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Ακούστε το νούμερο. 288 δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Μία ανά τέσσερις ημέρες, σαν την αρρηβίωση. Ναι, αλλά ο ασθενής εδώ είναι κλινικά διασωληνωμένος, η Νέα Δημοκρατία. Και εσείς δίνετε αντιβίωση. Δεν βάζω τις μυστικές, τις ανακοινώσιμες και ανακοινωμένες λέω. Δείξτε μου άλλη χώρα στον πλανήτη που να συμβαίνει αυτό. Καμία, ούτε αφρικανικές. Γι' αυτό και δεν θα ασχοληθώ. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Ήμουν ο μόνος που δεν σχολίαζε ποτέ δημοσκοπήσεις και το έκανα συνειδητά. Γιατί ξέρω τι σημαίνουν δημοσκοπήσεις. Γνωρίζω πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να φουσκώσετε μπαλόνια για να μπορείτε εσείς να πηγαίνετε με φουσκωμένα πανιά. Αλλά το καράβι σας έχει βουλιάξει μέσα στη διαφθορά. Και δεν έχετε ούτε πανιά ούτε καράβι πλέον. Και όλα όσα κάνουν σήμερα το σύστημα αλλά και το Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες. Ανοίγει σαμπάνιες. Εμείς τους λέμε ένα πράγμα. Ό,τι και να κάνουν οι παλαιοί που θέλουν να γίνουν καινούργοι. Γιατί το παλαιό και το χθες είναι χθες και παλιό. Το νέο είναι ωραίο. Και το νέο είναι η ελληνική λύση, η σοβαρή ελληνική λύση με επιχειρήματα, προτάσεις και σχέδιο. Όλοι οι υπόλοιποι αέρας κοπανιστός. Ό,τι και να κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ. Ό,τι και να κάνετε. Ό,τι και να κάνει το Μαξίμου. Με δημοσκοπήσεις, με νέα κόμματα, υποκομματίδια, δεκανίκια. Δεν με νοιάζει, δεν μας νοιάζει. Δεν μας αγγίζει. Το πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό μέτωπο είναι αραγές, χαμογελά και προχωρά μπροστά για τη μεγάλη νίκη των εκλογών που έρχεται σύντομα. Και αυτό το μέτωπο είναι αραγές και είναι ανθεκτικό. Το ζήσαμε και το 19, το ζήσαμε και το 23, θα το ζήσουμε και τώρα. Αλλά εμείς θα βγούμε αλόβητοι, γιατί είμαστε ισχυροί, είμαστε η φωνή του φτωχού Έλληνα πολίτη. Και ακριβώς όπως το προέβλεψε η ελληνική λύση, εδώ και καιρό, τα έλεγα στον Ανδρουλάκη, εδώ ήταν, του τα είπα. Θα σκεφουσκώσουν, τους έλεγα. Θα σδρυμάξουν, έλεγα. Δεν μ' άκουγε, έβριζε μόνο μένα. Το Πασόκ Ανδρουλάκη έκανε κριτική μόνο σε μένα. Τους έλεγα, εδώ είναι ο αντίπαλος. Παίζει βρώμικα ο αντίπαλος. Και οι υπόλοιποι εδώ μέσα που κάνετε κριτική στην ελληνική λύση. Αλλά σε όλα επιβεβαιωθήκαμε. Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητέ συνάδελφε, ακουγόταν θόρυβοι από

αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα. Γιατί ρωτώ εσάς, η υπογραφή ενός αυτοαποκαλούμενου του τιτάνα της διανόησης είναι σημαντικότερη από το αγρότη? Είναι σημαντικότερη από του μισθωτού υπαλλήλου? Είναι σημαντικότερη από τον εργαζόμενο? Το αγρότη δεν είναι, το οικοδόμου δεν είναι? Ποιοι είναι όλοι αυτοί μπροστά στο μέγεθος ενός εργαζόμενου που δουλεύει 10 ώρα, 12 ώρα, αυτοί οι δίθεν τιτάνες διανόησης? Θα σας το πω τώρα και μην παρεξηγηθούν κάποιοι. Είναι οι γνωστοί, βολεμένοι γλυφοκοκαλάκηδες. Οι γνωστοί βολεμένοι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Είναι αυτοί που σιτίζονται από το δημόσιο χρήμα. Ε, όχι και διανοούμενοι. Και πάμε στα ανατολικά για να κλείνω σιγά σιγά, κύριε Υπουργέ. Σήμερα αρχίζει η άσκηση θαλασσόλικος. Συμμετέχουν, όπως συμμετείχαν και κάποιοι σύμμαχοί μας στην προηγούμενη άσκηση της Τουρκίας, και η περήφανη εξωτερική πολιτική σας ξεφτελίστηκε πρώτα στην Κάσο. Πάει το καλώδιο. Δεν λέω για τον Βόρειο Άξονα τίποτα, μην παρεξηγηθείτε, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Άγωνος ο διαγωνισμός δύο φορές, δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει. Μακάρι να ευδοκιμήσει μαζί σας, αλλά δεν το βλέπω να ευδοκιμεί, γιατί είναι ακριβή η ροή του φυσικού αερίου προς τα εκεί. Τώρα με το ράμα ξεφτελιστήκαμε περισσότερο. Τέτοια ρόμπα η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος είχε να γνωρίσει δεκαετίες, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ. Αλλά είναι φίλος του Ράμα ο Μητσοτάκης. Φίλος του Τσίπρα ο Ράμα. Πολλούς καλούς φίλους έχετε. Αυτούς που ξεριζώνουν τους Έλληνες της Βορείου Υπήρου ΑΚΑ και τους Αλβανούς πολίτες, τους θεωρείτε φίλους σας στο Ράμα. Ένα διάβημα δεν κάνατε. Μία απέλαση δεν κάνετε της Αλβανίδας πρέσβεως. Θα μου πείτε κάνατε με τον ντρόν μετά από ένα μήνα το Ουκρανικό. Το Ουκρανικό ντρόν. Εδώ επιβεβαιώνεται ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι δυστυχώς για τα πανηγύρια. Εμείς ζητάμε μέτρα εναντίον του Ράμα. Άμεσα βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ξαναπάρει ευρώ ο Ράμα, ο τύπος που το κράτος που έφτιαξε είναι ναρκοκράτος και μας κουνάει και το δάχτυλο. Σήμερα λοιπόν οι Τούρκοι, και χθες αν δεν κάνω λάθος, κυνήγησαν ένα ελληνικό σκάφος, το ξέρετε φαντάζομαι, με υποβρύχιο. Το κυνήγησαν. Ποια είναι η λύση? Βυθίστε τους τώρα, όπως έκανε ο Κουντουριώτης, να τους στείλουμε εκεί που τους αξίζει, στα στενά, στα Δαρδανέλια, και να μην ξαναβγούν ποτέ. Γιατί αυτούς Αιγαίο γιοκ είναι ελληνικό. Καμία σχέση. Και πάμε και στο Predator να πω δύο κουβέντες. Θέλετε να βάλετε φυλακή έναν ξέρον επιχειρηματία που έχει πουλήσει σε 25 χώρες ανάλογο λογισμικό. Σε χώρες μόνο πούλησε. Μόνο στην Ελλάδα ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ούτε πουλήθηκε το Predator σε ιδιώτες. Δεν με νοιάζει αν άκουγαν και εμένα. Δεν με αφορά. Δεν με νοιάζει αν άκουγαν τον οποιονδήποτε. Δεν έχω κάτι να κρύψω προσωπικά εγώ. Αλλά είναι ανήθικο. Είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται να έχουν περάσει στο μυαλό του Έλληνα ότι είναι φυσιολογικό να τον παρακολουθούν. Πού είναι προστασία προσωπικών δεδομένων? Εμείς ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κάτι συγκεκριμένο. Μία αίτηση για να κάνω εγώ θα χρειαστώ 15 παράβολα. Αυτός ο τύπος λέει ότι το πούλησε στο κράτος. Γιατί δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός να μας πει, ξέρει τον κύριο αυτόν ή δεν το ξέρει? Ο Δημητριάδης, ο Πιερακάκης, ο Κοντολέων, ο Δένδιας, ο Παναγιωτόπουλος το ξέρουν ή δεν το ξέρουν? Γιατί συνεχίζετε τα ψέματα? Σας είπα, υπομονή μου, και η υπομονή μας είναι αρετή. Αλλά μην παίζετε με την υπομονή μας. Θα πέσουν οι μάσκες πολύ γρήγορα. Να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει, δεν γνωρίζω τον Τίλιαν, δεν τον ήξερα ποτέ, δεν τον γνώρισα ποτέ, ούτε ο Δημητριάδης, ούτε κανένας από το περιβάλλον μου. Θα το πούν? Όχι. Για στα κλειστά δωμάτια άλλα έλεγαν. Φτιάξατε μια Ελλάδα κατεστραμμένη, κύριε Υπουργέ, όχι εσείς. Καινούριος είστε. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος Τζίμις Πανούσης, έχει μαζευτεί μια αυλή κλίκα τηλεαστέρων, εναστίαστος από καριερίστες των Βυξελών, χωρισμένους σε δεξιούς και αριστερούς, σε μπλε, πράσινους και κόκκινους, που παίζουν το έργο διακυβέρνηση και καταστροφή της χώρας. Αυτά λέγει ο Τζίμις Πανούσης, αυτά κάνετε Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι που κυβερνήσατε. Μαζεύτηκαν τα τίποτα για να κάνουν ένα τίποτα. Λέμε λοιπόν στους Έλληνες, το χθες είναι χθες, ήρθε η ώρα για το μέλλον, εμείς πολεμάμε το τίποτά τους, φτιάχνουμε μια Ελλάδα καλύτερη. Μια Ελλάδα περήφανη, μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα αγέροχη, μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες για τις επόμενες εκλογές. Η ψήφος στην ελληνική λύση είναι μονόδρομος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες Εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Πάμε στα υπόλοιπα και θέλω έτσι να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα και θέλω να το δούμε με άλλη ματιά. Θα μιλήσουμε για 5 γεγονότα που ελάχιστοι γνωρίζουν για την αρχαία Σπάρτη. Υπάρχουν κι άλλα. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να το πω ότι και Άδας, με την έννοια που το λέμε εμείς σήμερα ότι πετούσαν τα παιδιά από εκεί, τα ανάπηρα παιδιά, δεν υπήρξε ποτέ. Ο και Άδας ήταν κάτι τελείως διαφορετικό για αυτούς που τιμωρούνταν με θάνατο. Από εκεί τους πετούσανε, στον Κεάδα. Για τα παιδιά που είχαν πρόβλημα στην υγεία τους, είχαν τους αποθέτες. Οι αποθέτες ήταν χώροι που τα απέθεταν και τα μεγάλωναν τροφή. Τροφή εννοώ οι μητέρες, οι παραμάνες. Ήταν υποχρεωμένες να μεγαλώσουν. Άρα δεν τα σκότωναν. Μαθαίνουμε δηλαδή για τη Σπάρτη πράγματα που δεν ισχύουν. Δυστυχώς, στο βιβλίο μου Αλέξανδρος ο Μέγιστος των Ελλήνων, αναλύω σε ένα κεφάλαιο αυτό ακριβώς το θέμα. Και λέω ότι όλο αυτό είναι παραμύθι για να εκτεθεί η αρχαία Σπάρτη ή για να λένε ο καθένας το κοντό και το μακρύ του. Η Σπάρτη λοιπόν έχει συνδέσει το όνομά της με πολλές επιτυχίες. Να δώσω ένα παράδειγμα που δεν ξέρουμε πολλά. Έτσι. Η πρώτη Ολυμπιονίκης ήταν γυναίκα. Η πρώτη Ολυμπιονίκης ήταν Σπαρτιάτισσα. Πώς το ξέρουν αυτό? Επειδή επικρατεί ένας μύθος ότι δεν υπήρχαν Ολυμπιακοί αγώνες για τις γυναίκες. Υπήρχαν τα ιερεία. Υπήρχαν Ολυμπιακοί αγώνες, ήταν. Παράλληλοι Ολυμπιακοί αγώνες. Στην αρχαία Ελλάδα, οι γυναίκες δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες στην Ολυμπία. Παρόλα αυτά, ακούστε τώρα, η Κινίσκα στέφτηκε δύο φορές Ολυμπιονίκης το 396 και το 392 στην αρματοδρομία. Πώς έγινε αυτό? Οι γυναίκες μπορούσαν να εκτρέφουν άλογα και να συμμετέχουν στις αρματοδρομίες ως ιδιοκτήτες των αλόγων. Δηλαδή κάποιος άλλος θα οδηγούσε το άρμα, το οποίο έστελναν με τα άλογα, και αν κέρδιζε, νικήτρια θα ήταν ιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου αλόγου ή των αλόγων. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, η συγκεκριμένη Κινίσκα, ακούστε το όνομα λιγάκι, Κινίσκα, φαίνεται λίγο περίεργο, μην είναι ελληνικό. Ελληνικό είναι. Στέφτηκε δύο φορές Ολυμπιονίκης, αφού τα δικά της άλογα ήταν αυτά που κέρδισαν. Άρα το μύθευμα ότι δεν έλαβαν μέρος δεν έχει να κάνει με την ότι έλαβαν ή δεν έλαβαν μέρος. Υπήρχαν τρόποι να λάβουν μέρος και γυναίκες, όπως οι αρματοδρομίες. Αλλά οι Ολυμπιακοί αγώνες εντός εισαγωγικών των γυναικών ήταν τα ιερεία προς τιμήν της σειράς. Έτσι, γινόταν κάθε 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ξενοφών λοιπόν μας πληροφορεί ότι ο Αγισίλαος, ο βασιλιάς της Σπάρτης, ο οποίος ήταν αδερφός της Κινίσκας, ο Αγισίλαος, έπεισε την αδερφή του, την έπεισε ο ίδιος, να κάνει το αυτονόητο, κατά τη δική του άποψη, να πάρει μέρος στον αγώνα της αρματοδρομίας, θέλοντας έτσι να αποδείξει κάτι πολύ απλό. Μπορούσε να αποδείξει ως γυναίκα κάποια πράγματα. Της λέει, μπορείς να το αποδείξεις, ότι μπορεί να νικήσει και μια γυναίκα στο αγώνισμα αυτό, και δεν χρειαζόταν κάποια ιδιαίτερη αρετή. Είτε άνδρας είτε γυναίκα. Μία επιλογή στη Σπάρτη ισοτιμίας, ισότητας. Κατά την άποψή μου, το έχω πει και παρεξηγήθηκα πολλές φορές, δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρός και γυναικός. Δεν γίνεται να υπάρχει. Η γυναίκα γεννάει, δεν είναι ίση με τον άνδρα. Γεννάει, φέρνει στον κόσμο τη ζωή. Ο άνδρας δεν μπορεί. Αλλά δεν είμαστε ίσοι. Ισότιμοι είμαστε. Πρέπει να έχουμε τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις. Και εδώ πρέπει να πω ότι πραγματικά σε πολλές των περιπτώσεων χρειαζόταν μόνο χρήματα και πλούτο και κατάλληλα μέσα για να κερδίσει κάποιους Ολυμπιακούς αγώνες, πλην κάποιων σωματικών έτσι αθλημάτων, όπως η πυγμαχία, όπως η πάλη, όπως ο δίσκος, όπως η σφαίρα, που εκεί διαφορετικά είναι το τρέξιμο, γιατί δεν μπορεί να βάζει μια γυναίκα με έναν άντρα να τρέχουν μαζί. Το κάνανε οι τρας περίεργοι τελευταία χρόνια και είδαμε τι γινότανε. Ο άντρας που ένιωθε γυναίκα κατατρόπωνε όλες τις γυναίκες. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε ισότητα όπως την εννοούν κάποιοι. Είναι πολύ δύσκολο. Κάποιες γυναίκες μπορούν να βάλουν χέρι εντός εισαγωγικών, να κάνουν ζάφτη που λέει και στο χωριό μου τους άνδρες. Μπορεί να αρματώνονται, μπορεί εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν είναι το φυσιολογικό. Δεν είναι το φυσικό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι. Θέλοντας λοιπόν, πρέπει να πω, η αρχαία Σπάρτη να εξαιρεθεί από πολλά πράγματα. Η Σπάρτη δεν είχε τύχη. Η αρχαία Σπάρτη δεν είχε τύχη. Τύχη δηλαδή, οχυρό. Δεν υπήρχε. Θεωρούσαν τα κορμιά των ανθρώπων, τους οπλίτες, τύχη των πόλεων. Γι' αυτό και δεν είχαν εύκολη τύχη όσοι τα βάζαμε τη Σπάρτη.
Εκπαιδευμένος ο κόσμος, σκληραγωγημένος, από μικρό παιδί ο Σπαρτιάτης ήταν πολεμιστής. Σίγουρα οι περισσότεροι πιστεύουν, και αυτό πρέπει να το πω, ότι οι αρχαίοι Σπαρτιάτες ενδιαφερόταν μόνο για τη Ρώμη, για τη φυσική τους κατάσταση, για το πόσο δυνατοί και ισχυροί είναι ως άνθρωποι. Στην προσπάθειά τους λοιπόν να δημιουργήσουν στρατό ήταν εκπαιδευμένοι. Είχαν ένα ισχυρό πεζικό, ισχυρότατο. Αλλά η κοινωνία της αρχαίας Σπάρτης ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την ποιήση και τη μουσική. Ο ποιητής Τριτέος, με πολλές ελεγίες στον ηγητικό του, εξαιρετικές ελεγίες, καταγόταν από τη Σπάρτη. Πρέπει να πω ειδικά για τον Τριτέο, πρέπει να πω για τον Τριτέο κάτι. Μικρά παιδιά όταν ήμασταν για να εκχυδαίσουμε εναντίον της αρχαίας Ελλάδος, λέγαμε διάφορα άσματα. Ο ποιητής Τριτέος, μπουμπουμπουμ κτλ, κτλ. Γιατί δεν σεβόμασταν την αρχαία Ελλάδα, δεν μας μάθαναν, δεν μας δίδασκαν. Δεν μας έδειχναν το σωστό δρόμο, το δρόμο του κλαίους, το δρόμο της Ελλάδος. Και αυτό ξεκίνησε μετά τη μεταπολίτευση. Για να ισοπεδωθούν όλα. Ορθοδοξία, ιστορία, γλώσσα, παράδοση. Υπήρχε ο μουσικός, εξαιρετική μορφή, ο Τέρπανδρος, που χαρακτηρίστηκε από πολλούς, έτσι, όχι από έναν. Ήταν μια μεγάλη, πολύ μεγάλη μορφή. Ως ο πατέρας της ελληνικής μουσικής. Μπορεί να μην κατακόταν από την Σπάρτη, από την πόλη, έζησε και δραστηριοποιήθηκε όμως πολλά χρόνια εκεί. Πραγματοποιώντας πολλούς μουσικούς, πάρα πολλούς διαγωνισμούς, κάτι το οποίο σίγουρα ανέβασε και πολύ το πολιτιστικό επίπεδο της πόλεως. Βλέπετε δηλαδή ότι μαθαίνουμε για το στρατό, αλλά για τις τέχνες και τα γράμματα δεν μαθαίνουμε τίποτα για τη Σπάρτη. Περιέργως αποφεύγει η ελληνική ιστορία να αναφερθεί στη Σπάρτη. Αναφέρεται μόνο στο στρατιωτικό σκέλος και κλαίος της. Από την άλλη πρέπει να πω ότι οι Σπαρτιάτες μάχονταν και ως μισθοφόροι. Ναι, πήγαιναν και στρατευόταν σε άλλους στρατούς. Είναι δεδομένο αυτό.

η Κύρου Ανάβασης ή η Ξενοφόντος Ανάβασης καλύτερα, αναφερόνται σε κάτι συγκεκριμένο. Από την πορεία από τη Μικρά Ασία προς τον Πόντο, προς τη θάλασσα. Το θάλατα αυτό εννοούσαν. Δηλαδή πήγαιναν προς τη θάλασσα. Οι Σπαρτιάτες λοιπόν μάχονταν. Έδρασαν δηλαδή ως μισθοφόροι σε πάρα πολλούς στρατούς. Αντάλλαγμα, χρήμα. Όπως έχουμε τώρα τους Βάγνερ, πώς λέγονται, Βάγνερ δεν λέγονται αυτοί, ή Black Rock, πώς λέγονται οι διάφοροι ιδιωτικοί στρατοί. Οι πρώτοι που το κάνουν οι Έλληνες, τα αρχαίοι Έλληνες. Έτσι όταν ο Φαραώ της Αιγύπτου, μια μορφή της Αιγύπτου, ο Ντεκταντέμπο, όπως λέγεται ο Βίτα, αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει μια εξέγερση εναντίον του, ζήτησε βοήθεια από τον βασιλιά της Σπάρτης, τον Αγισίλαο, και του υποσχέθηκε πλουσιοπάροχη αμοιβή. Μια ασυνήθιστη μέθοδο συναλλαγής, αλλά για πολλά χρόνια οι Σπαρτιάτες ακολουθούσαν τη μισθοφορική διαδικασία. Πώς ξέρετε ότι η Σπάρτη δεν είχε νομίσματα? Ναι, στην αρχαία Σπάρτη δεν χρησιμοποιούσαν νομίσματα για τις συναλλαγές τους. Τι χρησιμοποιούσαν? Σιδερένιες ράβδους για συναλλαγές. Σιδερένιες ράβδους, σίδερο, για συναλλαγές. Ο Πλούταρχος λοιπόν στο έργο του για τον Λυκούργο, ο οποίος ήταν ο σημαντικότερος νομοθέτης της αρχαίας Σπάρτης και ένας από τους σημαντικότερους νομοθέτες, αν θέλετε, της αρχαιότητος, μαζί με τον Σόλωνα, αναφέρεται στη συναλλαγή αυτή. Κάνει λόγο για απαγόρευση των χρυσών νομισμάτων και ασημένιων και για τη χρήση αυτής της μεθόδου. Γιατί πίστευε ότι εκμαυλίζεται ο άνθρωπος με το χρυσό και το ασήμι. Όταν όλοι έχουν σίδερο, δεν τρέχει τίποτα. Αν έχουν χρυσό και ασήμι, έλεγαν οι Σπαρτιάτες ότι αυτό εκμαυλίζει συνειδήσεις. Άδικο είναι. 30 αργύρια προδώσαν τον Ιησού, ρε παιδιά. 30 αργύρια. Δεν είχαν άδικο οι Σπαρτιάτες. Αλλά η συναλλαγή τους ήταν με αυτόν τον τρόπο. Και φτάνουμε στο σήμερα. Η Ελλάδα σήμερα είναι η χώρα, η πιο χρεοκοπημένη χώρα της Ευρώπης. Ό,τι και να σας λέει αυτή η λέλαπα που λέγεται κυβέρνηση, η Ελλάς είναι η πιο χρεοκοπημένη και χρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Με δημόσιο χρέος που παραμένει πραγματικά δεμένο σε μακροπρόθεσμα δάνεια και αυξανόμενες εξαρτήσεις από τις αγορές. Μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας μας έβαλε 100 χρόνια στα μνημόνια. Για 99 χρόνια είμαστε δέσμοι, δέσμοι. Και έχουμε λοιπόν τα στοιχεία που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι υπάρχουν, ότι δηλαδή έχουμε ανάπτυξη, όταν έχουμε, φίλες και φίλοι, το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί από εκεί παίρνουν λεφτά, έτσι, και τον τραπεζικό δανεισμό. Αν δηλαδή τον τουρισμό και το διεθνές, αν θέλετε, οι διεθνείς συνθήκες το μας βοηθούν. Αν δεν είχαμε λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης και τα διάφορα προγράμματα, το οποίο το 26-27 σταματάει, το 26 σταματάει το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν θα μπορούμε να πάρουμε λεφτά από εκεί. Πού θα βγει ανάπτυξη, θα καταρρεύσουμε. Σας λέω, πάμε για νέα δημοσιονομική εποπτεία. Τα είπαμε στην Βουλή εγώ. Την αμαρτία μου την είπα. Τελεία και παύλα. Αν δείτε την έκθεση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του 24 του Ελεκτικού Συνεδρίου, η οποία εξετάζει τα πραγματικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, λέει κάποια πράγματα μέσα. Τι λέει? Σημαντικός δείκτης βιωσιμότητας είναι το δημόσιο χρέος. Η έννοια χρέους ως ποσοστό ΑΕΠ δείχνει πόσο μεγάλο είναι το χρέος σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας. Δεν αρκεί να γνωρίζεις πόσα δισεκατομμύρια χρωστάς, έχει σημασία αν η οικονομία σου αντέχει να το σηκώσει. Γιατί αυτό είναι ένας μεγάλος αριθμός και η Ελλάδα δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Είναι τεράστιο το χρέος, φίλες και φίλοι. Τεράστιο! Και εδώ ακριβώς είναι το μεγάλο πρόβλημα μας. Το 154% είναι το χρέος μας στο ΑΕΠ. Το υψηλότερο στην Ευρώπη. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται στο 83%. Διπλάσιο ποσοστό έχουμε χρέους. Πώς θα βγει η οικονομία από το τούνελ, για πείτε μου, πώς, όταν σε απόλυτα μεγέθη, φίλες και φίλοι, για το δημόσιο χρέος μιλάμε, 370 δις, κανείς δεν ξέρει. Έχει το ιδιωτικό χρέος άλλα 300 και πλέον δις. Έχουμε και τα άλλα, τα ληξιπρόθεσμα. Μιλάμε για ένα χρεοκοπημένο κράτος. Οι άνθρωποι, σαν ακρίδες της Νέας Δημοκρατίας, κλέψανε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μελισσοκόμο. Κλέψαν όλο τον κόσμο και μας πουλάνε και παραμύθι για να τα πιστέψουμε κιόλας. Οδήγησαν σε πραγματικά σε άθλια κατάσταση την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και κανένας δεν μιλάει. Και υπάρχει μόνο μια φωνή, η δική μας φωνή, που είναι η αντιπολίτευση πραγματική. Και γι' αυτό λόγο λέω ότι πρέπει όλοι να στηρίξουν την ελληνική λύση.
τη μοναδική λύση. Διότι οι επόμενες εκλογές και οι μεθεπόμενες θα είναι καταλυτικές για το αν υπάρχει Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Ο Τσίπρας επανεμφανίζεται με το Μητσοτάκι αυτό λόγο να κάνουν δίπολο και να συγκυβερνήσουν μετά και να μοιράσουν το Αιγαίο. Εκεί πάει η δουλειά. Στο λέω, δεν είναι συνωμοσιολογία. Θα το βρούμε μπροστά μας, σας λέω.

Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα. Πώς παντρευόταν οι αρχαίοι Έλληνες. Πώς γινόταν ο γάμος των τελετουργικών. Έτσι. Θα δείτε ότι πολλά πράγματα προσομοιάζουν με τη σημερινή περίοδο. Δεν είναι αποκομμένα. Ο αθηναϊκός γάμος ξεκινά με το θεσμό της εγγύησης. Τι ήταν η εγγύηση? Μια προφορική συμφωνία μεταξύ του πατέρα της νύφης και του γαμπρού ή του πατέρα του. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι η αθηναϊκή κοινωνία ήταν από τις πιο προοδευτικές στην αρχαιότητα, αλλά και πάλι η γυναίκα είχε υποδιέστερο ρόλο. Τώρα, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πάρει, η γυναίκα έχει πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ξεχνάμε το σημαντικότερο ρόλο, της. Ναι, μεν μπήκε στην αγορά εργασίας, αλλά ξεχνάει πολλές μάνες, δεν προλαβαίνουν, ξεχνούν ότι είναι μάνες. Και έτσι έχει φτιαχτεί η κοινωνία μας. Να οδηγεί τη μητέρα εργαζόμενη να ξεχνάει ότι είναι μάνα. Γι' αυτό και είχα πει εγώ ότι η Ελληνίδα μητέρα πρέπει να πληρώνεται. Αν κάθε σπίτι να παίρνει μισθό και να μεγαλώνει τα παιδιά της. Αν θέλει να δουλέψει, είναι άλλο θέμα, φίλες και φίλοι. Είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά πρέπει να πληρώνουμε την Ελληνίδα μάνα. Την μάνα μας, την αδερφή μας, τη γυναίκα μας. Πρέπει να πληρώνεται, μεγαλώνει παιδιά, μεγαλώνει τα Ελληνόπουλα του αύριο. Δυστυχώς, με την κοινωνία που φτιάξαμε και τη χειραφέτηση της γυναίκας που έγινε με στρεβλό τρόπο, το λέω και αυτό, στρεβλός είναι ο τρόπος, παιδιά, δεν μου αρέσει ότι αναγκάσαμε τη γυναίκα να θεωρήσει ισοτιμία και ισότητα, ισοτιμία κατά την άποψή μου, την εργασία μόνο, και όχι ότι είναι, κουβαλάει ένα βάρος να μεγαλώσει τα παιδιά που είναι τεράστιο, δυσβάσταχτο στο σπίτι. Γι' αυτό και είπα ότι πρέπει να πληρώνεται για αυτό που κάνει. Ο πατέρας λοιπόν μεταβιβάζει τα δικαιώματα στην αρχαία Ελλάδα, αφού έχει γίνει συμφωνία μεταξύ πατέρα νύφης και πατέρα γαμπρού, επί της κόρης στον γαμπρό. Δηλαδή δίνει και την πρίκα, αλλά και τα δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει δικαίωμα πάνω στην κοπέλα ως πατέρας να παρεμβαίνει. Πλέον τα έχει ο γαμπρός, ο άντρας, ο σύζυγος. Του δίνει και την πρίκα. Γι' αυτό και στην αρχαιότητα πολλές φορές δεν θέλανε κορίτσια. Γιατί έπρεπε να έχουν λεφτά. Πρίκα. Η πρίκα. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε χρήματα, ηματισμό, πολύτιμα αντικείμενα, δούλους ή ακίνητα. Μπορείς να δώσεις 10 δούλους, αν είχες. Ή ακίνητα. Ό,τι είχε ο καθένας έδινε. Η τελετή του γάμου στην αρχαία Ελλάδα διακρινόταν σε τρεις βασικές φάσεις. Δεν ήταν μία, είχε τρεις φάσεις. Προάβλια, η προτέλεια, προγάμια, απαρχέ. Δηλαδή το γεγονός προηγείται. Η ημέρα πριν το γάμο αρχίζει με θυσίες στην Πολιάδα, Αθηνά, στην Ακρόπολη, στους οικογενειακούς βωμούς. Δηλαδή είχαν βωμούς οικογενειακούς και έπρεπε να θυσιάσουν πριν το γάμο στη θεά Αθηνά. Και τώρα πάμε στην εκκλησία, σαν να πηγαίνουμε στο πανηγυράκι. Πάει άλλη με τον ντεκολτέ μέχρι εδώ, φαίνονται τα στήθη, η άλλη πάει με το μίνι μέχρι τον αφαλό, φαίνονται όλα, κανένα σεβασμό, τίποτα. Μπαίνουμε, μπουμπουμπουμπουμπουμπουμ, κουτσοπολεύει μία την άλλη, ποια είναι αυτή, ποια είναι η άλλη, ποιο είναι άλλο, γιατί αυτό είναι έτσι. Έχει καταντήσει αηδία η ιστορία. Και η βάπτιση και ο γάμο που είναι ιερά μυστήρια. Έχουμε ξεχυλώσει όλα, παιδιά. Δεν σεβόμαστε πλέον τίποτα στην εποχή. Η νύφη αφιερώνει πού? Εδώ είναι. Στην Άρτεμ. Ή στην Αθηνά ένα βοστρίχο από τα μαλλιά της. Τι είναι ο βοστρίχος? Βγαίνει από το βους τρίχα. Εδώ. Το μαλλί. Τον κάτσου κοτσίδα. Έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Και τα παιδικά της παιχνίδια. Να διαφύνει τα παιχνίδια της και συμβολίζει ότι πλέον είναι γυναίκα και φεύγει από την παιδική ηλικία, την εφηβική, για να ολοκληρωθεί ως γυναίκα. Συμβολισμοί δείτε, δείτε ιεροτελεστία γάμου τώρα, έτσι. Δείτε συμβολισμούς. Σε αντίθεση με τον αναπακολισμό το σημερινό. Άιτε, πάμε να παντευτούμε, πάμε στο γλέντι, πάμε στο γλέντι τώρα, παιδιά, πάμε πού, πού γίνεται. Στη Σοντάδε Όμιλο. Όμιλο. Άμα είναι όμιλος και δεν ταβέρνα, δεν γίνεται. Από το ψυχικό, το πανόραμα, να πας στον όμιλο. Τελετή εξαγνισμού, απόλουση,
Η μη φιλούζεται με αγιασμένο νερό από ιερή πηγή. Τελετή τώρα, έτσι, τελετές επί τελετών. Κυρίως γάμος. Η νύφη φοράει τον νυφικό πέπλο που καλύπτει το πρόσωπό της, βγάζει τη ζώνη της Παρθενίας και φοράει στεφάνια και διάδυμα. Τώρα η άλλη βγαίνει μετά αυτά απ' έξω, φαίνονται όλα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Υπήρχε μια σεμνότητα. Υπήρχε μια ιεροτελεστία. Άφηξη και στολισμός του γαμπρού. Γιατί και ο γαμπρός, το καναμαλιός, μπάτσελορ. Αδερφέ, παντρεύομαι την Κυριακή Παρασκευή, μπάτσελορ, παιδιά, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Σαν τις ακρίδες πεινασμένες. Πού να πάμε, πάμε στον Καλλιγούλα, ξέρω. Τι να, Αμερικανιές, φθήνια, λεχρίτες. Έχουμε καταδείξει λεχρίτες κανονικοί. Άφηξη και στολισμός του γαμπρού. Ο γαμπρός φοράει λευκά ρούχα και στεφανώνεται με άνθη. Λευκά ο γαμπρός. Όχι μαύρα. Τα φορά μαύρα. Θυσίες γίνονται και πάλι. Στον οικογενειακό βωμό της νύφης, όπου ο πατέρας παραδίδει επίσημα την κόρη του στο γαμπρό. Γίνεται μπροστά στο βωμό. Επικύρωση του γάμου. Ο γαμπρός πλησιάζει την νύφη στην αρχαιότητα και τη θέτει τη χείρη επί καρπό. Επισημειώνοντας την ένωση, δηλαδή γίνεται επίσημη η ένωσή τους. Έχουμε την υποδοχή της νύφης στο σπίτι πλέον, το επόμενο στάδιο. Ποιου, του γαμπρού. Οι γονείς της νύφης και του γαμπρού υποδέχονται με στεφάνια και δώρα, τσίκα, γλυκό, κιδόνι, χουρμά. Τώρα έχουμε το ρόδι. Σπάμε το ρόδι. Είναι αρχαιοελληνικό και αυτό έθιμο, έτσι. Τα έχουμε πάρει από εκεί. Η νύφη προστατεύεται συμβολικά από τους συγγενείς που την κρατούν και ο γαμπρός την περνάει πάνω από το κατόφλι για να αποφύγει κακούς ιονούς. Η είσοδος στην εστία, το επόμενο στάδιο, δείτε πόση ιεροτελεστία υπάρχει. Η νύφη προσφέρει σπονδές στην εστία του σπιτιού του γαμπρού, ενώ οι καλεσμένοι ψάλουν επιθαλάμια άσματα για να διώξουν τα κακά πνεύματα, το κακό, το ριζικό. Αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε όμως και τα επαύλια. Τα επαύλια είναι άλλο πράγμα. Η μετάβλια, η απαύλια. Πομπή των συγγενών της νύφης με δώρα και πρίκα. Έρχονται. Με δώρα και πρίκα. Ανακαλυπτήρια δώρα. Είναι τη μεθεπόμενη μέρα οι συγγενείς του γαμπρού δίνουν τα δώρα και αφαιρούν το πέπλο της νύφης μπροστά σε όλους. Συμβολίζοντας την αλλαγή της καταστάσεως. Έχουμε και τη γαμήλια γιορτή. Δείτε τώρα γάμος, έτσι. Μιλάμε για υπερπαραγωγή. Γαμική θύνη, γαμοδεσία, η λαπίνη. Πλούσιο γεύμα στο σπίτι της νύφης με φίλους, συγγενείς, κορούς, άσματα. Δηλαδή αυτό που κάνουμε, το γλέντι που λέμε, το κάνει εκεί. Στο γεύμα συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες με πλούσια φαγητά και γλυκά. Και εκεί έχουμε το γεύμα αυτό. Ακούστε όμως τι ειδικά. Μπράβο. Το σύμβολο του γαμήλιου πλακούντα. Τι είναι ο πλακούντας? Είναι η γονιμότηση, η αυθονία. Το βρέφος στην κοιλιά από τον πλακούντα τρέφεται. Να έχει αυθονία και γονιμότητα η μητέρα και το ζευγάρι. Αυτά για την αρχαία Ελλάδα. Πόσο διαφορετική, πόσο άλλοι έχουμε γίνει. Χάσαμε την ελληνικότητά μας, χάσαμε την αγάπη μας για την πατρίδα, χάσαμε την αγάπη μας για παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Και για να καταλάβετε ποια κυβέρνηση έχετε, από του χρόνου, λέει η Νέα Δημοκρατία, αφαιρεί μία ώρα μαθήματος αρχαίων ελληνικών για να βάλει, λέει, οικονομία. Μιλάμε για πανηλήθιους. Την μητέρα των γλωσσών, τα αρχαία ελληνικά. Τα αφαιρούν από το σχολεία για να βάλουν οικονομία. Μιλάμε για ανοήτους. Την αρχαία ελληνική γλώσσα, την μήτρα του παγκόσμιου πολιτισμού, αφαιρούν μία ώρα. Εμείς το έχουμε πει, όταν γίνουμε κυβέρνηση, τα αρχαία ελληνικά θα διδάσκονται με παιδαγωγικό τρόπο. Είχαμε κάνει μια σειρά, αν θυμάστε παλιά, μαθήματα αρχαίων ελληνικών με βιβλία. Θα βάλουμε κάτω ειδικούς από το βρεπονιπιακό σταθμό, δημοτικό, γυμνάσιο, υποχρεωτικό μάθημα τα αρχαία ελληνικά. Για να μάθουν τα παιδιά να ομιλούν την ελληνική και όχι την βαρβαρική. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, μπορεί να μην ακούγεται. Θα ας πω όμως τούτο. Ήδη οι Τούρκοι καλλιεργούν κάτι.
καλλιεργούν έναν άξονα του κακού οι ίδιοι. Ετοιμάζουν μια ηγεμονία στη Μεσόγειο με εξιδωτέρωση του άξονα Ελλάδος, Γαλλίας, Ισραήλ. Και μάλιστα η τουρκική Daily Sabah σε άρθρο της ολόκληρο υποστηρίζει ότι η Ισπανία και η τουρκική δημοκρατία, δημοκρατία την κάνει ο Θεός, μπορούν να δημιουργήσουν μια δυναμική μεσογειακή συμμαχία. Πρέπει να σας πω ότι ο τρόμος των Τούρκων δεν εμπιστεύομαι τον Μακρόν. Ας το λέω, είναι ένας άξονας μεταξύ Ισραήλ, Γαλλίας και Ελλάδος, ο οποίος άξονας γίνεται από ανάγκη, γιατί η Τουρκία έχει διεισδύσει στην Αφρική και πετάει από εκεί τους Γάλλους. Και οι Γάλλοι έχουν ανάγκη και άλλες χώρες σε ένα τέτοιο άξονα. Το Ισραήλ πλέον αποκτά κοινά σύνορα με τον Τζολάνι, τον Αλίτη, αυτόν τον Αλιταρά, στη Συρία με την Τουρκία. Έχουν κακές σχέσεις και η Ελλάς μπορεί να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο σε αυτό το παιχνίδι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι δεδομένη και η Ελλάδα αλλά και οι φιλίες τους. Όμως οι Τούρκοι καλλιεργούν έναν άλλο άξονα τώρα. Της Ισπανίας που θέλει να παίξει ρόλο στη Μεσόγειο, κατασκευάζει αεροπλανοφόρα, η οποία η Ισπανία δυστυχώς όπως και η Ιταλία πάντοτε είχε ανθεληνική στάση η ηγεσία της. Δεν μιλώ για τους κατοίκους, λέω για τις ηγεσίες. Και η Ιταλία και η Ισπανία. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το άρθρο βάζει και λεπτομέρειες μέσα στο σχεδιασμό. Λεπτομέρειες που δεν τις ξέρετε πολύ από εσάς. Μιλάει για το τουρκολιβικό μνημόνιο το παράνομο, για τα κοιτάσματα της Λιβύης και νοτίωσης Κρήτης. Όταν τα έλεγα εγώ ότι κάτω από την Κρήτη υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα, με κοροϊδεύαν πολύ στη Βουλή. Ο Ανδρουλάκης, ο Κασελάκης, αυτοί οι Φάμελοι, η Κωνσταντοπούλου, ο Μητσοτάκης, τι λέγαν τόσα χρόνια? Σας έχουν πει τίποτα για το φυσικό αέριο? Αφού είναι εναντίον των εξορίξεων. Γιατί παίρνουν εντολές από τον εξωχώριο παράγοντα, από το διεθνή παράγοντα. Δεν υπηρετούν τα συμφέροντά σας αυτοί οι άνθρωποι. Καταλάβετε το. Δισεκατομμύρια δικά σας λεφτά είναι. Και πάνε να τα κλέψει η Τουρκία με τις πλάτες του κατεστημένου πολιτικού συστήματος. Μόνο εμείς είμαστε το αντικατεστημένο. Μόνο εμείς. Σε αυτόν τον άξονα μπορεί να κουμπώσει και η Αίγυπτος και η Κύπρος. Ελλάδα, Ισραήλ, Γαλλία. Η Γαλλία, γιατί έχει τεράστια προβλήματα. Η Τουρκία έχει κάνει ένα τεράστιο δίκτυο στην Αφρική. Εκεί που έπαιζε ρόλο η Γαλλία. Στη Λιβύη, στο Σουδάν, στην Αλγερία, στην Τινησία. Έχει κάνει μια σειρά συμμαχιών η Τουρκία, εξοβελίζοντας τη Γαλλία. Η Τινησία και η Αλγερία, γαλλικές αποικίες ήταν, παιδιά. Και έχει μπουκάρει ο Σουλτάνος και κάνει παιχνίδι. Το Κατάρ, τη Σομαλία, τη Συρία, έχει πάει παντού Ερντογάν, παιδιά. Σε λίγο θα δει στα Βαλκάνια, ξυπνήστε. Ξυπνήστε πριν αργά, εγώ στα λέω. Μην πιστεύετε κανέναν από τους τύπους μες στη Βουλή. Σας λέει ψέματα κατάμουτρα. Έρχονται δύσκολες στιγμές με την Τουρκία. Και δεν ξέρω αν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά που έρχονται.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων αναμένεται να ανακοινωθεί μίνι ανασχηματισμός με προεκλογικό χαρακτήρα, ενώ αναζωπηρώνεται η συζήτηση για προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο. Στο κλίμα υπέρ των προώρων εκλογών και η μικρή διάρκεια της Επιτροπής για την Συνταγματική Αναθεώρηση, που θα πρέπει μέχρι τέλος Αυγούστου να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, τόνισε εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτήσή του. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό άσκησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή τις δηλώσεις Μητσοτάκη μέσω ανάρτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Τόνισε ότι οι κυβερνητικές προτάσεις δεν περιλαμβάνουν ουσιαστικές τομές, αλλά διευκολύνσεις για τους κολλητούς του Πρωθυπουργού. Κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία ελέγχου των τραπεζών άσκησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την φορολόγηση των υπερκερδών. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα βρίσκεται στον πάτο όλων των δικτών που σχετίζονται με την ζωή των πολιτών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο κημητήριο Παπάγου σήμερα η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά. Στη Γαδά μεταφέρθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη με σοβαρές κατηγορίες για συμμετοχή στη Χαμάς. Εκτός από ένταξη στη Χαμάς, κατηγορήθηκε για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Με κατάγμα στο κρανίο και τη λεκάνη, σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης η 15χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή της Πειραιάς. Συνεχείς σεισμικές δονήσεις προκαλούν αναστάτωση στους κατοίκους της Εύβοιας, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή μετά τη νέα δόνηση των 4,3 ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Τουλάχιστον 15 οι νεκροί, περισσότεροι από 200 τραυματίες από τον καταστροφικό σεισμό 7,8 ρίχτερ που χτύπησε τις Φιλιππινές. Κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιρανικό έδαφος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα ανατολικά θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 30 με 31 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 32 με 33. Γενικά αίθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 ποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε. δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
10: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι, 16 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Focus FM συντονισμένη στους 103,6 από Θεσσαλονίκη, από Μακεδονία. Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία μαζί σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Εμείς εδώ από το στούντιο, εσείς μέσω Viber γράφετε, στέλνετε μηνύματάκια 6907-483-484. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Βροχερή από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι. Από τη μία 35άρια, 37άρια, από την άλλη μπόρες, αλλά και σεισμούς, ναι. Δύσκολα τα πράγματα στην Εύβοια. Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, μάλλον πρόκειτο για τον κύριο σεισμό. Το θέμα είναι ότι μπορεί τα δύσκολα να περάσανε. Οι άνθρωποι ζουν απίστευτα δύσκολες στιγμές, λαχτάρισαν, αρκετά σπίτια έχουν κριθεί ακατάλληλα, θα περάσουν από τις διαδικασίες. Με λίγα λόγια, έχουν ξεσπιτωθεί αρκετοί κάτοικοι, αβέβαιο το μέλλον τους, γιατί αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και κοιτάξουμε, δούμε τι έγινε σε άλλες περιπτώσεις, σε σεισμόπληκτες περιοχές που ακόμη περιμένουν κάποια σημαντική βοήθεια. Νομίζω πως είναι απογοητευτικό απλά αυτό που γίνεται και δεν... Σε καμία περίπτωση δεν το εύχομαι για τους κατοίκους της Εύβοιας. Μακάρι ο κρατικός μηχανισμός να ανταποκριθεί, τα αντανακλαστικά να είναι άψογα γρήγορα και οι άνθρωποι να περάσουν στην επόμενη ημέρα. Ωστόσο οι μετασεισμοί συνεχίζονται, οπότε όλο αυτό επιτείνει και την αγωνία τους. Είχαμε 4,8 Ρίχτερ χθες το μεσημέρι, ακολούθησαν άλλες δύο δονήσεις, 4,3 Ρίχτερ, 5,2 αν δεν κάνω λάθος. Τα ξημερώματα είχαμε νέο σεισμό 4,3 Ρίχτερ, κλειστά τα σχολεία, οι πανελλαδικές βέβαια κανονικά, είχαμε και κατολισθήσεις. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε τα χειρότερα πραγματικά να έχουν περάσει. Και εδώ στην Θεσσαλονίκη αναστάτωση, όταν διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων τυλίχθηκε στις φλόγες επί της λεωφόρου Στρατού. Είχαν εγκλωβιστεί αρχικά και δύο ένικοι, απεγκλωβίστηκαν με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και όλα καλά, γιατί είχαν ακουστεί και κρίξεις, πιθανότατα ήταν από τζάμια που έσπαγαν, αλλά καταλαβαίνετε με τον φόβο του βενζινάδικου του πρατηρίου καυσίμων κάτω από το διαμέρισμα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Εύλογη ήταν η ανησυχία των ενίκων της οικοδομής αλλά και των γειτόνων των περίοικων.

στα μηνυματάκια σας 6907-483-484. Καλωσορίζουμε την Δήμητρα, τον Λευτέρη, τον 659 είναι ο Δημοσθένης. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Στην Μεγάλη Βρετανία μας γράφει, σχεδιάζουν να βάλουν υποδόρια τσίπ στους φυλακισμένους. Τι να ελέγξουν αφού είναι ήδη φυλακισμένοι? Αυτό είναι ύποπτο. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, μας γράφει. Εδώ και ο 087, καλή εβδομάδα με υγεία. Οι δημοσκοπήσεις είναι άθλιες, συκοφαντικές. Φυλακοί πρέπει να βγουν αυτοί που επηρεάζουν τον κόσμο. Εννοείται πως επηρεάζουν και διαμορφώνουν κλίμα οι δημοσκοπήσεις. Δεν νομίζω πως έχουν αθώο χαρακτήρα σε καμία περίπτωση.

Ναι, γίνεται ένας χαμός. Δεν νομίζω ότι έχει προηγηθεί προεκλογική περίοδος με τόσο μεγάλο καταιγισμό δημοσκοπήσεων και με τέτοια υψηλά ποσοστά. Βλέπε Τσίπρα που σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Αλήθεια, ο κόσμος γνωρίζει το πρόγραμμα του Τσίπρα ή θα περιμένουμε την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβρη για να το μάθουμε, να το γνωρίσουμε ολοκληρωμένο, κοστολογημένο? Θα ανακοινωθεί, έλεγε και εκπρόσωπος τύπου άλλου νέου κόμματος, που επίσης φαίνεται πως έχει πολύ πολύ υψηλά ποσοστά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβληματιζόμαστε και σε κάθε περίπτωση να βλέπουμε και να διαβάζουμε πίσω από αυτό που μας δείχνουν, αγαπημένοι μου. Τέλος ορίζουμε και τον Πασχάλη, τον κύριο Νίκο, εδώ τον φαρμακοποιό από την Τούμπα που μας επισκέφθηκε με τη σύζυγο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και για τα πυροσκή. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και 40 Αποστόλων, με υγεία σε όλους μας. Ελισάβετ, να σε καλά. Ελισάβετ μου, σήμερα έχουμε γιορτή. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, της Αγίας Καλλιόπης σήμερα, έτσι. Οπότε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Να είστε καλά, γερές και δυνατές. Είχαμε μέσα σε όλα αυτά και την σύλληψη του Παλαιστινίου μέλος της Χαμάς. Στην Κρήτη έγινε η σύλληψη. Σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα στην χώρα μας, σε ευρωπαϊκό έδαφος, να το τονίσουμε αυτό. Οι στόχοι Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός με τον μανδύα του πρόσφυγα ζούσε, εργάζονταν κανονικότατα στην χώρα μας και ταυτόχρονα ήταν έτοιμος ανα πάσα στιγμή πάρει εντολή, του δώσουν το πράσινο φως να σπείρει το θάνατο.

Πουθενά δεν συμβαίνει αυτό στον πλανήτη. Έχει καταντήσει γελίο σχεδόν κάθε μέρα και νέα δημοσκόπηση. Μου γράφετε και δεν έχετε άδικο. Από Άγιο Στέφανο, ο Νικόλας εδώ. Σε καλωσορίζουμε, αγαπημένε μας. Στο Κιλκίς και στη Χαλκιδική τους χαιρετισμούς μας, τους νησιώτες μας, τους ομογενείς μας που μας ακούτε από το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα και στην φιλιό μας. Δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι κάθε λίγο να γίνεται σεισμός, να μην μπορείς να μείνεις μέσα στο σπίτι σου και το χειρότερο να μην είναι κατοικήσιμο. Κουράγιο και δύναμη στους πληγέντες, η Παναγιά μαζί τους από την φιλιό. Το θέμα, φιλιό μου, είναι ότι με τα φυσικά φαινόμενα σίγουρα δεν μπορείς να τα βάλεις, αν και φυσικά δεν είναι πάντα, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται από εκεί και πέρα, ποια είναι η στήριξη, ποια είναι η βοήθεια του κράτους, της πολιτείας, της νέας δημοκρατίας, της κυβέρνησης στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί ως συνήθως, όπως πάντα, ξεκινούν οι αυτοψίες, αρχίζουν οι επισκέψεις υπουργών, στελεχών, υφυπουργών, βουλευτών και έπειτα ξεχνιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Να είστε καλά, κυρία Ρένα, από Σπέτσες μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Στον Κωνσταντίνο και στην Κυριακή τους χαιρετισμούς μας. Έτσι, μαζευτήκαμε όλοι μαζί στο ξεκίνημα της εβδομάδας 8 Ιουνίου. Τελειώνουν σιγά σιγά και οι πανελλαδικές. Σήμερα είχαμε γενικών λυκείων. Έτσι και έτσι τα θέματα. Καλό κουράγιο, καλά αποτελέσματα εύχομαι στα παιδιά που κόπιασαν τόσα χρόνια. Αλλά φτάσατε στο τέλος. Και για τα γυμνάσια συνεχίζονται οι απολυτήριες εξετάσεις. Είναι μία ανάσα και το καλοκαίρι είναι μπροστά σας. Ο κύριος Λευτέρης κάλεσε, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε. Αν θέλετε, γράψτε μηνύματάκι. Στα Σίβωτα μας ακούτε, στα πανέμορφα Σίβωτα, και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Σας καλωσορίσουμε.

μπορεί να φτάνει έτσι τα 30 ευρώ. Άλλες τιμές οι καθημερινές, άλλες τιμές το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει σε άλλα beach bar και είσοδος, βεβαίως, βεβαίως. Ένα δεκαρικάκι. Face control δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, αν έχει ενεργοποιηθεί. Το θέμα είναι ότι όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα επισκέπτονται οργανωμένες, οι υπόλοιποι ανοργάνονται σε παραλίες όπου η βοτιά είναι πιο οικονομική έως δωρεάν.

Και μιλώντας για καλοκαίρι, θάλασσα, έξοδα, όσον αφορά το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, έχουμε παράταση για τις, για τις ενστάσεις, για την υποβολή ενστάσεων. Φαίνεται πως απορρίφθηκαν πολλά πολλά παιδάκια, οπότε μέχρι και αύριο έχουμε παράταση για την, για την υποβολή ενστάσεων. Όλοι παραπονέθηκαν γιατί δεν μπορούν να μπουν να δουν τα, τα αποτελέσματα. Okay, θα πρέπει να, να επιμείνετε. Φαίνεται πως προς αυτήν την κατεύθυνση δεν αλλάζει κάτι.

και μισή, οπότε θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γράφετε τα μηνύματάκια σας, τι θέλετε να σχολιάσετε, τις παρατηρήσεις σας ή απλά τους χαιρετισμούς σας, και επανερχόμαστε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99.

0: voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
7: Πιάνω,
8: πιάνω,
7: βάζω,
8: βάζω,
7: το κεφάλι,
8: το κεφάλι,
7: κατεβάζω,
8: κατεβάζω,
7: φτιάχνω τα χέρια μου,
8: φτιάχνω τα χέρια
7: μου και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής των Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής μέσω Viber. Φτάνουν να διαβάζουμε τα μηνυματάκια σας 6907-483-484. Καλή εβδομάδα να έχουμε αγαπημένοι μου. Μία εβδομάδα από ό,τι φαίνεται με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, γιατί έρχεται ένας μίνι ανασχηματισμός, έτσι ένα ανακάτεμα της γαλάζιας τράπουλας με φόντο τις εκλογές. Βέβαια αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, γιατί έρχονται και παροχές βόμβα, λένε, από τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη ΔΕΘ. Στο μικροσκόπιο βέβαια και οι συνταξιούχοι, βεβαίως οι συνταξιούχοι, οι 6 στους 10 τα τελευταία χρόνια, τα λέμε σχεδόν καθημερινά, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, με μηνιαίες απολαβές έως 800 ευρώ. Πολύ χιλιάδες συνταξιούχοι, άλλοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με 600 ευρώ. Οπότε βλέποντας τώρα στο μαξί μου ότι κάτι έχει αλλάξει, μια παραδοσιακή κατηγορία ψηφοφόρων που ήταν πάντα με τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουν λοιπόν στο μαξί μου ότι αυτή η κατηγορία για πρώτη φορά έχει έτσι σημαντικές απώλειες, μεγάλη δυσαρέσκεια, οπότε λίγο πριν τις εκλογές στην ΔΕΘ θα ανοίξει το πουγγί. Καλά, από το μαξί μου αποφεύγουν, δεν τους αρέσει ο όρος ανασχηματισμός. Όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι θα είναι εβδομάδα αλλαγών. Ναι, εννοείται ότι ο Πρωθυπουργός αρνείται. Οι εκλογές θα γίνουν το 27, μας λέει, αλλά ποιος είναι σίγουρος. Οπότε μέσα στην εβδομάδα θα προχωρήσει στις τελικές κινήσεις. Έχουμε, τα λέγαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα, τη μετακίνηση Κυρανάκη. Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, μετακινείται, λένε πληροφορίες, και πηγαίνει στο Υπουργείο Μεταφορών, και μάλλον θα τον αναπληρώσει η κυρία Σδούκου, μένει να το δούμε. Βέβαια πάντα στο τραπέζι παίζει και το όνομα του Άκη Σκέρτσου, τον οποίο τον έχουμε δει σε αυτόν τον ρόλο. Και επίσης επιστρέφει και ο κύριος Χατζηβασιλείου, βεβαίως. Είπαμε, θα τακτοποιηθούν όλα πριν τις εκλογές. Και φυσικά μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είναι και η συνταγματική αναθεώρηση στα υπέρ, μας λένε από οι πληροφορίες από το μαξί μου. Και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε χθες στην συνταγματική αναθεώρηση. Ναι, λέει, μπορεί να εισηγούμαστε τολμηρές αλλαγές, αλλά είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Και γενικότερα νομίζω πως στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά παρουσίασε μία ιδανική εικόνα για τη χώρα μας. Όπως είπε, είναι παράδειγμα πρόοδου, σταθερότητας η Ελλάδα μας. Ξεχνάει ο Πρωθυπουργός ότι την ίδια ώρα η ακρίβεια έχει τσακίσει νοικοκυριά, έχει κλείσει επιχειρήσεις, τα λουκέτα πέφτουν βροχή. Εντάξει, okay, όσον αφορά τα σκάνδαλα, αυτό είναι πλέον, δεν μας εκπλήσει, έχει γίνει καθημερινότητα, θα έλεγα. Like a...
Οι περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, δεν μπορούν να πάνε διακοπές, δεν μπορούν έστω και αυθημερών να κάνουν μια βουτιά στη θάλασσα. Και ο Πρωθυπουργός εκεί το βιολί του με το αφήγημα περί success story.

Μάλιστα, για τα υδροπλάνα γράφεται, που πάνε τα χρήματα. Εντάξει, τα σκάνδαλα, το είπαμε, δεν τελειώνουν, δεν έχουν τελειωμό. Αντίθετα, καθημερινά είμαστε σε θέση να παρουσιάζουμε και ένα ακόμη. Ναι, και οι φωτιές ξεκίνησαν σιγά σιγά από την προηγούμενη εβδομάδα. Την πιο προηγούμενη είχαμε πρεμιέρα, αν δεν κάνω λάθος. Να δούμε πόσο έτοιμοι θα είμαστε και φέτος το καλοκαίρι. Αλλαγές δεν χρειάζεται το Σύνταγμα, αλλά τα μυαλά τους, μας γράφει ο Απόστολος. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Τα πέριξ του Κολονακίου να είναι καλά, όλα τα άλλα δεν τους νοιάζουν, μου γράφεται. Ευχαριστώ πολύ πολύ. 881. Εντάξει, μπορείτε να τοποθετηθείτε 9.56 στην εκπομπή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου. Άλλωστε είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που δίνει βήμα σε ακροατές. Όχι σε ψηφοφόρους του, σε όλους τους ακροατές. Μάλιστα, το βίντεο 446 θα το παρακολουθήσω σε λίγο, δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Αντιλαμβάνεστε, καλημέρα κυρία Ποτίτση, 30 και 40 ευρώ για ξαπλώστρα ομπρέλα. Αυτό δεν είναι οργανωμένη παρολία, οργανωμένο έγκλημα λέγεται, πληρώνουμε κάτι που έπρεπε να είναι δωρεάν. Πολύ σωστά γράφετε, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κάποια έξοδα, αλλά εδώ μιλάμε για εσχροκέρδια. Δεν περιμένουμε να πάμε να βρούμε οργανωμένες δωρεάν παραλίες, αλλά όχι να πληρώνεις και ένα μισθό για να καθίσεις 2-3 ώρες στη θάλασσα. Και δεν μιλάμε για έναν μισθό. Αν σκεφτεί κανείς ότι θα πρέπει να μετακινηθεί μια ολόκληρη οικογένεια, τα καύσιμα, τους καφέδες, τα αναψυκτικά, τα νερά, το φαγητό, συν το κόστος για ένα σετ, δύο, ανάλογα πόσο μεγάλη είναι η οικογένεια, σετ ομπρέλες και ξαπλώστρες, νομίζω πως έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχουμε δει και από προηγούμενες χρονιές, ακόμη και σε κοντέινερ ζουν και αποζημιώσεις ψίχουλα. Αναφέρεστε φιλιό στον σεισμό και στην επόμενη μέρα για τους σεισμόπληκτους της Εύβοιας. Καλησπέρα Δέσποινα, από Αθήνα μας γράφει ο Χρήστος. Μόνον να ελπίδα με Βελόπουλο να αλλάξει τα πράγματα έχουμε. Να σε καλά αγαπημένε μας. Ο Κωνσταντίνος επίσης εδώ και η Μαρία.

Εν τω μεταξύ υπάρχει, λέει, στον ορίζοντα ένα σχέδιο που θα τεθεί σε εφαρμογή της Κομισιόν για μειώσεις στους φόρους του ρεύματος. Είναι μέτρα για φθηνότερη ενέργεια. Μένει να δούμε πώς θα κυλήσει και πώς θα τεθούν όλα αυτά τα μέτρα. Βέβαια, κάθε κυβέρνηση, ζητώ συγγνώμη και από εσάς και από τον Γιώργο που με κοιτάζει, θα το χειριστεί μεμονωμένα, αλλά σε κάθε περίπτωση υποτίθεται ότι πηγαίνουμε καλά και τα δημοσιονομικά σε αξιστόρι, σου λέει ο Μητσοτάκης. Γιατί όχι, λοιπόν. Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Είχαμε, εννοείται, άνοδο στο πετρέλαιο μετά την κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Προηγήθηκε όλο το Σαββατοκύριακο ανταλλαγή χτυπημάτων και από Ισραήλ και από Ιράν.

με την εκεχηρία στο Ναδύρ. Εγώ κάνω κουμάντο, λέει ο Τραπ. Οπότε θα μεταφέρω, θα πω στον Νετανιάχου τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αλλά νομίζω πως παρά τις δηλώσεις Τραμπ ότι αυτός παίρνει τις αποφάσεις, ο Νετανιάχου δεν πτωήθηκε. Οπότε είχαμε μια ανταλλαγή επιθέσεων, η οποία συνεχίζεται βέβαια. Σήμερα, πως έχουμε 8 του Αυγούστου, ναι, είναι η 100η ημέρα πολέμου που ξεκίνησε τέλη Φεβρουαρίου. Θυμόμαστε όταν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σκότωσαν τον ηγέτη τον Χαμενεή και άλλους Ιρανούς ηγέτες. Δεν το περιμέναμε τότε, εκείνες τις πρώτες ημέρες, ότι θα φτάσουμε εδώ. Μετά από τόσους μήνες να μην υπάρχει κάποια πρόοδος, με το στενό του Ορμούς ερμητικά κλειστό, με τα καύσιμα πανάκριβα, εννοείται πως δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε φθηνότερα από κάτω από 1,90, κάτω από 2 ευρώ την αμόλυβδη. Το θέμα είναι πόσο ψηλά, πόσο θα ανεβαίνουν και τα καύσιμα και οι τιμές στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες, όσο αυτός ο τρελός παρανοϊκός πόλεμος συνεχίζεται.

Ο διαπραγματευτής, καλό ταξίδι αν είναι καινούριο το βιβλίο. Όλα καλά σας εύχομαι. Ναι, αλλά στις σεισμόπληκτες περιοχές μια χαρά ψηφίζουν το κόμμα που δεν τους κοιτάει, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δες να φταίει ο κόσμος και φτάνει. Και φταίει πολύ για τις επιλογές του. Εγώ βέβαια τώρα ξύνεις πληγές 439, θυμάμαι τότε τις τσάντες στην Ηλία μετά την καταστροφή, γελάει ο Γιώργος. Μα ναι, είναι για γέλια, είναι κλαυσίγελος θα έλεγα, γιατί τα είδαμε, τα ξανάδαμε, τα ζήσαμε και μυαλό δεν φαίνεται να βάζουμε. Βασίλης από Ηράκλειο, εμείς έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ στο Ηράκλειο. Τι μου γράφετε, για ποιο θέμα αναφέρεστε? Στο παλιό κταίο η δομή για τους μετανάστες στο Ηράκλειο, εντολή να διάσει. Α, μάλιστα, με το μεταναστευτικό. Εννοείται, γιατί οι ροές μόνον συνεχίζονται. Το νησί, η πανέμορφη Κρήτη μας, βάλεται, συνεχίζει να δέχεται απίστευτη πίεση. Και οι προβλέψεις μόνον καλές δεν είναι για το καλοκαίρι. Και βλέπετε τι γίνεται με αφορμή, θα ξαναγυρίσω εκεί, γιατί είναι πραγματικά πολύ πολύ επικίνδυνα όλα όσα συμβαίνουν στην χώρα μας και τα περνάμε έτσι πολύ πολύ απαλά, και αναφέρομαι στον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ζούσε, εργαζόταν κανονικότατα στην Κρήτη όπου συνελήφθη και ετοιμαζόταν να χτυπήσει Ισραηλινούς στόχους. Δεν έχει σημασία, στη χώρα μας, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πίσω από ένα προσωπείο κρυβόταν εξτρεμιστής. Σε κάθε περίπτωση, άνθρωποι επικίνδυνοι που δεν γνωρίζουμε τίποτα για το ποιόν του, την καταγωγή τους, είπαμε πως γίνεται κατά έναν περίεργο τρόπο, κατά την έλευσή τους παράνομα στη χώρα μας, να έχουν χάσει τα πάντα, αλλά το κινητό να είναι πάντα και αδιάβροχο από ό,τι φαίνεται, και στην τσέπη τους, αλλά έγγραφα, ταυτοποίηση, ταυτότητα, διαβατήρια, ποτέ, οπότε δηλώνουν ό,τι όνομα θέλουν, από όποια χώρα καταγωγής επιθυμούν, ό,τι ηλικία θέλουν. Ναι, το είδαμε και αυτά με τα αμούστακα ανήλικα. Είδαμε τους αριθμούς και ζαλιστήκαμε τελικά.

μέσα για να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό μέσα σε 6 ημέρες στην Κρήτη περίπου 2.200 παράνομοι μετανάστες και υπάρχουν χιλιάδες, λέει ο κύριος Φακιανάκης, στην Λιβύη που είναι στην αναμονή. Περιμένουν να ξεκινήσει το ταξίδι των διακοπών τους στην ηλιόλουστη Ελλάδα. Είπαμε, διαφημίζουν κιόλας τις μετακινήσεις.

το μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία από το, από το λιμενικό, σύμφωνα με τους κατοίκους, όλοι όσοι εισέρχονται παράνομα στην χώρα μας είναι στην πλειοψηφία τους, 99,9% άνδρες, είναι όλοι ενήλικες, και αν παρακολουθείτε γυναίκα με παιδί στην αγκαλιά, σίγουρα είναι πλάνα αρχείου.

ανά άτομο είναι 5 με 6.000 ευρώ για τους διακινητές. Άρα καταλαβαίνετε τι τρελά ποσά, τι τρελά νούμερα παίζονται όταν βλέπουμε βάρκες με 50-60 άτομα να μετακινούνται και να μεταφέρονται στη χώρα μας. Άρα αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αν δεν το σταματήσουμε εμείς. Γιατί τα χρήματα είναι πολλά. Ναι, άνδρες, έχω και τα στατιστικά. Το 97% όσων φτάνουν στην Κρήτη είναι άνδρες ηλικίας έως 35 ετών, αγαπημένοι μου. Κοντά μας η Vulcom και σήμερα η Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με την λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές, αν είναι φοιτητές τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τα νύψια σας, σε οποιαδήποτε πόλη και αν βρίσκεται το σπίτι σας, εάν μένει μαζί σας σε κάθε περίπτωση ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια και αν εσείς βρίσκεστε σε μια φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες. Ακούστε, με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα, από 0,16 ευρώ ανά κιλοβατόρα και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από 200 κιλοβατόρες, η τιμή, όπως διαβάζω, θα είναι κειμενόμενη, οπότε απευθυνθείτε στη Vulcom και θα σας κατατοπίσουν, θα σας ενημερώσουν για την τρέχουσα προσφορά. Καλείτε στο 2310-208-808. Εννοείται πως η προσφορά ισχύει και για αυτούς που κάνουν το μεταπτυχιακό τους. 2310-208-808.

Μάλιστα και στην εκπνοή της εκπομπής μία ακόμη δυσάρεστες, έχουμε συνηθίσει τις δυσάρεστες ειδήσεις. 24χρονος στα χέρια της αστυνομίας, γιατί αποπειράθηκε σύμφωνα με την καταγγελία να σκοτώσει την αδελφή του 20 χρονών. Χθες έγινε το περιστατικό στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, έσπευσε και ο σκύλος της 20χρονης για να την προστατεύσει, οπότε του ασκήθηκε ποινική δίωξη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και απόπειρα θανάτωση ζώου συντροφιάς, γιατί δεν του άρεσε αυτό με το σκυλάκι. Τι γίνεται, Θεέ μου, τι ακούμε καθημερινά. Αδελφός αποπειράθηκε να σκοτώσει αδελφή. Φτάσαμε στο τέλος. Ναι, ήρθε ο Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Οπότε από τον Γιώργο Δαμιανίδη, την Δέσποινα Μποτίτση, καλό μεσημέρι αγαπημένοι μου, καλή εβδομάδα, καλό κουράγιο σε όλους. Συνέχεια εδώ κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
0: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, φέτα pop μυρτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδε κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
3: Και τώρα η μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Που είμαι αλάνη, άστο.
10: Είσαι και παραμένεις.
9: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω πώς την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το πεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι ο Μάκας και κορίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
10: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που συγκινεί.
9: Η απλότητα. Ναι. Η απλότητα. Ναι. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
11: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις. Πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα καταστραφεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου, θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας. Μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει, θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους υγεία. Εύχομαι σε όλους όμορφες στιγμές. Εύχομαι σε όλους καθαρό μυαλό. Γιατί το σύστημα παίζει βρώμικα παιχνίδια και είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η φάση για την Ελλάδα. Προσπαθούν να βρούνε πιόνια τα οποία θα εκμεταλλεύονται για να μπορέσουν να συγκυβερνήσουν.

Okay, λοιπόν. Μιας και το εμπορικό τμήμα πήγε βόλτα με το καπί, μας έφερε εδώ πέρα ένα δώρο. Μας έφερε μια σφυρίχτρα. Βλέπετε? Μια σφυρίχτρα που ακούγεται σαν πουλάκι. Και επειδή έχω σκοπό να κελαϊδίσω σήμερα, θα το πάμε κάπως έτσι.

Θα τα κελαϊδίσω. Λοιπόν, έκανα μία ανάρτηση, σχολίασα λίγο την αλήθεια περί Καριστιανού και μου την πέσανε και με βρίζουνε και φωνάζουν και τσιρίζουν και τραβάνε τα μαλλιά τους και έχουν πέσει μισή σε κατάθλιψη και άλλοι μισή λένε ότι είμαι απαράδεκτος. Γιατί είπα ότι αποκαλύψαμε ένα σωρό πράγματα. Γιατί είπα ότι οι συγγενείς αλλιώς ξεκίνησαν, αλλού πηγαίνανε και αλλού κατέληξαν. Γιατί είπα ότι πραγματογνώμονες άλλα λέγανε και πλέον τρέχουν να μαζέψουν ψήφους. Και σπάστηκαν κάποιοι. Σπάστηκαν. Φοβήθηκαν. Και άρχισαν να λένε είσαι Εβραίος, είσαι Γερμανός, είσαι Αμερικανός. Άρχισαν να λένε είσαι εξωγήινος και εσύ τα βάζεις με μια μάνα γαροκαμένη η οποία έχασε το παιδί της. Δεν συνειδητοποιείται ότι πλέον είναι πολιτικός αρχηγός. Και όσο δεν ακούω το πρόγραμμά τους, θα κατακρίνω, εννοείται, γιατί έχω και κάποια ηχητικά σήμερα, τα οποία θα σας αποδείξουν το ότι δεν έχουν ιδέα το τι θα κάνουν και το πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Οκ. Okay. Οπότε, βάλτε ζώνη, γιατί σήμερα η εκπομπή, αν θα έπρεπε να τη βάλουμε σε μια κατηγορία μουσικής, θα τη βάζαμε στο σκληρό ροκ. Σήμερα έχει σκληρό ροκ. Έτσι, έτσι θα το πάμε σήμερα. Και λαϊδώντας. Λοιπόν, Καλεντερίδης, Γρίβας, Μελετόπουλος, Μπαλτζόιδες, Ξεμπαλτζόιδες, καθηγητάδες, ξεκαθηγητάδες, περιμένουν στη γωνία, έχουν βάλει πρώτη και είναι έτοιμοι να αρχίσουν να περπατάνε προς μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Πάρτε το πρέφα, βρε, πόσα χρόνια ταλαιπωρήστε. Βρε κατακαημένοι. Πόσα χρόνια ταλαιπωρείστε και κάθε φορά πιστεύετε σε νέες δυνάμεις που θα σώσουν τη χώρα. Σε νέους καβαλάριδες με ξανθά μαλλιά που έρχονται και σας λένε ότι έφεραν το σπαθί του μάγου για να κόψουνε κεφάλια. Πόσα χρόνια δηλαδή η ίδια λούπα. Οι νέοι ηγέτες, οι νέοι εθνοσωτήρες, πόσα χρόνια δεν βαρεθήκατε. Ρε για την καρέκλα πάνε ρε, μπορείτε να το πάρετε πρέφα. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και λέει ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος ενώ τόσο καιρό τον έβριζε. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και ενώ υποστήριζε φανατικά κάποιον άλλαξε ρότα και υποστηρίζει κάποιον άλλον ή βρίζει κάποιον άλλον. Για όλους αυτούς που πολιτεύονται. Εγώ δεν πολιτεύομαι, δεν ζητάω την ψήφο σας. Αυτοί όμως τη ζητάνε. Δεν είναι τυχαίο τότε ο Μελετόπουλος εκεί που μας έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο φταίει, ξαφνικά υποστηρίζει έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Παράδειγμα φέρνω τώρα. Κάποια πράγματα έχουν υποθεί, κάποια πράγματα δεν έχουν υποθεί. Κάποια πράγματα τα λένε, κάποια πράγματα δεν τα λένε. Είδα προχθές ένα απόσπασμα του Μάζη στην τηλεόραση. Ο Μάζης, δεν ξέρω, την έχει δει σουγκαρίστρα, δεν ξέρω πώς την έχει δει. Δεν ξέρω πραγματικά, τέτοια κοπλιμέντα, τέτοιοι χαρακτηρισμοί για το Σαμαρά, τέτοια ειδονή. Μιλάμε πλέον, έχουν περάσει στη φάση της ειδονής οι άνθρωποι αυτοί. Για να μην το χοντρίνω τώρα, είναι και μεσημέρι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουνε όταν σκέφτονται την καρέκλα. Έχουν περάσει σε άλλη φάση. Τι κάνετε τα βράδια όταν σκέφτεστε την καρέκλα, στρατηγοί, καθηγητάδες και μανάδες. Ένας Θεός ξέρει. Μπορεί κάποιοι να μην με χωνεύετε. Μπορεί κάποιοι να με βρίζετε. Αλλά δεν υπάρχει πιο μισητός άνθρωπος, όπως λέει και ο Πλάτων, από αυτόν που λέει την αλήθεια. Αυτή η σφυρίχτρα είναι top. Είναι, λέει, αντιεπαγγελματικό αυτό που κάνεις, λέει. Ακόμα κι αν είναι η αλήθεια, λέει, αυτό ονομάζεται ξεκατίνιασμα. Δεν γίνεται, λέει, να βγαίνεις και να λες όλα αυτά που γίνανε μεταξύ σας. Γιατί να μην τα πω, δεν κατάλαβα. Τι είναι, μυστικό είναι. Όταν κάποιος είναι ανήθικος, όταν κάποιος είναι αχάριστος, όταν κάποιος δεν εκτιμάει. Δεν κατάλαβα, υπάρχει κανένας
άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να βγω να πω ότι ο άλλος είναι αχάριστος? Υπάρχει κάποιος άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κρίνω συγκεκριμένα πρόσωπα? Ποιος τα λέει αυτά, ρε? Ποιος τα λέει αυτά? Ό,τι γουστάρω θα λέω για όποιον γουστάρω. Δεν πάει να κλαίγεστε, δεν πάει να σπαρταράτε, δεν πάει να βρίζετε, δεν πάει να τσιρίζετε. Δεν πάει να κάνετε μηνύσεις, δεν πάει να στέλνετε εξώδικα. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω. Εντάξει, τζάμπα προσπαθείτε να μου αλλάξετε άποψη, τζάμπα γράφετε όλοι οι καναπεδάκηδες στα σχόλια. Αυτό στο Facebook έχει ξεφύγει το πράγμα. Μπαίνει ο καθένας και γράφει τη βλακεία του. Μπαίνει ο καθένας και λέει τη βλακεία του. Άμα σας έβγαλα κάποια μηνύματα που μου στέλνουν και έβγαλα και κάποια σχόλια τα οποία κάνανε. Οι άνθρωποι έχουν λαλήσει, έχετε χαζέψει, κόψτε τα ψυχοφάρμακα, κόψτε τα ηρεμιστικά και ό,τι άλλο παίρνετε, ναρκωτικά, ό,τι παίρνετε, κόψτε το. Δεν σας κάνει καλό. Το καταλαβαίνετε? Έχετε θέμα πλέον. Και όχι απλά θέμα στα σχόλια, και θέμα αντίληψης. Σας κοροϊδεύουν οι δημοσκόποι ρε μες στα μούτρα σας και δεν λέτε τίποτα και σας ενοχλεί ο Γρηγόρης. Εδώ σας λένε ρε ότι μετά από τόσα σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία παίρνει ποσοστά. Εδώ κανένας δεν σας λέει ότι βγήκε ο Κοτάκης, το δεξί χέρι του Σαμαρά, και είπε ότι μετά τις εκλογές, ανάλογα με τα ποσοστά που θα πάρει το κάθε κόμμα, εμείς δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση. Ποια θα είναι η αντίδρασή σας όταν αύριο μεθαύριο θα δείτε συγκεκριμένους ανθρώπους να συγκυβερνούν και να είναι νεοδημοκράτες? Βλέπεις το Μητσοτάκη με το Σαμαρά, παράδειγμα φέρνω, να συγκυβερνούν. Τι θα σχολιάσετε? Τι θα πείτε? Για να μην σας πω πιο χοντρά πράγματα τώρα και αρχίσετε και κλαίγεστε πάλι. Γιατί είστε και ευαίσθητοι, μη σας πληγώσουμε. Εγώ δεν ανήκω στη σπήρα της σιωπής. Τα λέω αυτά που πιστεύω, ξαναλέω, και θα τα φωνάζω. Γιατί τρώτε ζωντανούς ανθρώπους. Κάποιοι φοβούνται να μιλήσουνε. Φοβούνται να αντιδράσουνε. Γιατί θα τους σχολιάσουν οι υπόλοιποι. Εδώ άλλος με έστελνε χθες μηνύματα και μου έλεγε: δεν είναι δυνατόν εσύ να σχολιάζεις το Μητροπολίτη. Γιατί να μην το σχολιάσω εγώ το Μητροπολίτη? Δεν κατάλαβα τι είναι ο Μητροπολίτης. Τι είναι ο Μητροπολίτης? Άμα είναι σωστός ο Μητροπολίτης, δεν θα το σχολιάσω. Άμα είναι λαμόγιο, εννοείται ότι θα το ξεβρακώσω και θα το σχολιάσω. Θα τα πω όλα. Ό,τι γουστάρω, ό,τι γουστάρω θα λέω. 5 χιλιαρικάκια παίρνει ρε ο Μητροπολίτης. Χαλβάδες όρθιοι. 5 χιλιαρικάκια, κάτσε εσύ δούλευε για 800 ευρώ. Πραγματικά λυπάμαι τους Σπανούς. Λυπάμαι τους Σπανούς που δεν έχουν μουσια. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουν επιλογή. Όταν τα βρούνε όλα δύσκολα στη ζωή, δεν μπορούν να πάνε να γίνουν παπάδες και να παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Αυτό είναι αδικία. Είναι αδικία. Να γεννηθείς Σπανός είναι αδικία. Δεν έχεις πλεονέκτημα. Να γίνεις παπάς και να αράζεις όλη μέρα με το ράσο να παίρνεις 5 χιλιάρικα. Ο άλλος γράφει: Γρηγόρη, εσύ πληρώνεσαι, λέει, από το Focus, είσαι υπάλληλος του Focus. Μπες στο SURU, αδερφέ. Μπες στο SURU. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ψάξεις πριν μιλήσεις και πριν πετάξεις τη μακακία σου. Γιατί πλέον το έχετε κάνει, πάτε για πρωταθλητές. Να σας δώσουμε βραβείο στη μακακία. Πατάς στο SURU. Πιανού είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Focus FM 103,6 και σου βγάζει την απάντηση. Και μετά, εφόσον διαβάσεις, πάνε σχολίασε. Δηλαδή, τόσο δύσκολο ήταν. Σας έδωσαν αυτή τη φτιαχτή τεχνητή νοημοσύνη. Εκμεταλλευτείτε την όπως πρέπει. Γράψτε για παράδειγμα: είναι αλήθεια ότι εξαγοράζουν τη μισή Ελλάδα οι Ισραηλινοί? Να δούμε τι θα σας απαντήσει. Είναι αλήθεια ότι μακροχρόνια θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα ονομαζόμαστε Νέο Ισραήλ? Λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι, να δούμε τι θα απαντήσει. Γιατί στην Αλβανία κάτι τέτοια φωνάζουν οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί οι οποίοι βρήκαν το θάρρος και ξεσηκώθηκαν. Εδώ στην Καλαμάτα έχουμε πρόβλημα και οι Καλαματιανοί μάλλον δουλεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό πίνοντας Καλαματιανό. Και στην Καλαμάτα τι λέει? Αραχτή? Τσιγαριλίκι?
βόλτα με το παπάκι, με το GLX. Έλα μωρέ, και τι έγινε που πήρανε να πούμε πόσα τετραγωνικά μέτρα οι Ισραηλοί. Έλα μωρέ, τώρα που θα χτίσουν εδώ πέρα ξενοδοχεία. Τι μας νοιάζει εμάς μωρέ. Σε αυτή τη βάση είστε. Ή πάτε και ψάχνετε πότε θα πάτε θάλασσα και πού θα πάτε θάλασσα. Σήμερα η Καλαμάτα, αύριο πια περιοχή. Εδώ άλλος μου έστειλε μήνυμα. Τι να ψηφίσω. Με ρωτάει, τι να ψηφίσω. Και του λέω εγώ, ρε άνθρωπε, θα σου πω τι να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι γουστάρεις. Αντίληψη δεν έχεις από μόνος σου να κρίνεις. Και με έβρισε επειδή του είπα ότι δεν έχει αντίληψη. Ρε φίλε, ο καθένας ψηφίζει ό,τι γουστάρει. Εγώ δεν σας έχω πει ποτέ τι να ψηφίσετε και ούτε θα το κάνω. Γιατί ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τα δικά του κριτήρια ψήφου. Πρέπει δηλαδή να κρίνει σωστά το ποιος τον εκπροσωπεί. Εμένα με εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι. Εσάς σας εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι. Εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι του πατριωτικού χώρου. Εσείς μπορεί να είστε άλλου χώρου. Ξέρω εγώ. Καλαματιανοί μπορεί να είναι σε άλλο κόσμο. Όχι σε άλλο χώρο. Και όχι τίποτα. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι, παιδιά. Αν προσβάλλεται κάποιος, σημαίνει ότι είναι ηλίθιος. Γιατί υπάρχουν και διανοούμενοι. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν τους ηλίθιους. Δηλαδή διπλό το κακό. Διπλό το κακό. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στην νοημοσύνη. Πρέπει επιτέλους να μορφωθούνε. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν μια άποψη, έναν σωστό τρόπο σκέψης. Το σύστημα παιδείας δεν βοηθάει και εσκεμένα δεν βοηθάει, γιατί συμφέρει τον χύψη εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο. Να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά σήμερα και ας έρθει πάλι πρόστιμο. Συμφέρει τον εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο. Συμφέρει τον εξουσιαστή οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα να είναι πανηλήθιοι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Γουστάρουνε να βελάζετε. Δεν θέλουν να αντιδράτε. Και εσείς, αντί για να πάτε κόντρα στο σύστημα και να πείτε, θα μορφώσω το μυαλό μου, θα αποκτήσω έναν σωστό τρόπο σκέψης για να μπορέσω να αποφύγω τις παγίδες του συστήματος, ξέρετε τι κάνετε. Τρέχετε και πηδάτε μέσα στην παγίδα. Και όποιος σας λέει, ρε, βγείτε μέσα από το βουρκό, τον βρίζετε. Όποιος σας λέει την αλήθεια, ότι φίλε, ζεις σε ένα αρρώσιο συννεφάκι. Οι άνθρωποι που πιστεύεις ότι θα σε σώσουνε, δεν μπορούνε να σε σώσουνε. Του ορμάτε, τον σταυρώνετε και τον λιθοβολείτε. Γιατί, γιατί σας είπε την αλήθεια. Έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Γι' αυτό λέω ότι η μόνη σωτηρία σε αυτή τη χώρα είναι μια πνευματική αφύπνιση. Να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει τι συμβαίνει. Να μπορέσει ο άνθρωπος να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και να καταλήξει στο ότι τον θέλουν καταναλωτή και εργατικά χέρια. Όλοι αυτοί να μπορέσει να εμπεδώσει το ότι οι άνθρωποι που κάνουν κόμματα και κατεβαίνουν και μαζεύουν ψήφους, το κάνουν για τη δική τους καριέρα. Θέλουν να μπουν στη Βουλή, να έχουν τη δημοσιότητα, να έχουν πρόσβαση στα λεφτά και να μπορούν να κάνουν από εκεί και πέρα το κομμάτι τους. Άμα κάποιος έχει πρόγραμμα, να μας πει πως θα σώσει την Ελλάδα, το ακούω, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Άλλοι όμως δεν σας λένε καν πως θα σώσουν την Ελλάδα. Και τους ψηφίζετε και τους πιστεύετε. Δεν είμαι απεσιόδοξος και δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Τι να κάνω.

Να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Μου λέει ο άλλος: φίλε Γρηγόρη, θα σώσουν την Ελλάδα. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να φύγει ο ένας, πρέπει να έρθει ο άλλος, και πάει λέγοντας. Συμφωνώ απόλυτα το ότι ο Μητσοτάκης όχι πρέπει να φύγει. Για μένα δεν είναι μόνο το να φύγουν όλοι αυτοί, όχι μόνο ο Μητσοτάκης. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, μην πέφτουμε μόνο σε ένα πρόσωπο. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Αβγενάκης, είναι και ο Βορύδης, είναι και ο Άδωνης, είναι και η Ντόρα, είναι και ο Τσίπρας, είναι και ο Βενιζέλος, είναι και πάρα πολλά πρόσωπα, έτσι. Δεν είναι μόνο ένα. Είναι πολλοί που έχουν κάνει πολλά και για πολλά χρόνια. Είναι ο Σαμαράς. Μην το ξεχνάτε το Σαμαρά, υπουργός εξωτερικών, πρώην πρωθυπουργός, έχει περάσει χρόνια και χρόνια γι' αυτό στην εξουσία. Όλοι αυτοί πρέπει όχι να εξαφανιστούν, να πάνε να κάτσουν στο σκαμνί σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να τους κρίνει ανάλογα για όλα αυτά που έχουν συμβεί, και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, και όσοι είναι να πάνε στη φυλακή να πάνε στη φυλακή, δεν με νοιάζει. Να πάνε μέσα οι παράνομοι, να πάνε μέσα αυτοί που κατέκλεψαν, να πάνε μέσα αυτοί που οδήγησαν τους Έλληνες πολίτες στις αυτοκτονίες, να πάνε μέσα. Αυτοί που επέτρεψαν στις ξένες δυνάμεις να λαιλατούν τη χώρα, να πάνε μέσα. Δεν το κατάλαβα γιατί να μην πάνε μέσα και απλά να λέμε να φύγουνε. Πού να πάνε ρε? Πού να πάνε? Να τιμωρηθούν οι παράνομοι και να επιστρέψουνε όσα κλέψανε. Όχι να φύγουνε απλά. Όποιοι κι αν είναι αυτοί. Άκου εκεί τώρα, βολευτήκατε. Βολευτήκατε! Λοιπόν, θα το πιάσω από την αρχή για να καταλάβετε κάποια πράγματα. Γιατί τρεις λαλούν και δυο χορεύουν εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε. Ακούστε εδώ τώρα τι κάνει ο Μητσοτάκης για να καταλάβετε. Ο Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο? Μονιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ για να μπορεί αύριο μεθαύριο να ελέγχει την ΕΕΠ. Άλλη μία θητεία χάρισε στο Στουρνάρα. Οπότε θα ελέγχει και την οικονομία με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ανανέωσε το Σεβαστίδη που είναι πρόεδρος εισαγγελέων. Δικό τους πρόσωπο είναι. Στην ΑΔΕ είναι ο κολλητός του Πιτσιλής που πίνουνε μαζί ποτάκια. Οι διευθυντές αστυνομίας, ο Χούπης στο στρατό, δικοί τους είναι. 111 εφέτες που μπήκανε μέσα στη δικαστική εξουσία, δικοί τους είναι. Τι δεν καταλαβαίνετε, και τώρα 30 Ιουνίου θα ανανεώσει και την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Για να μην αρχίσω να λέω για τον Ιερώνυμο, για να μην αρχίσω να λέω για τους Μητροπολίτες, για να μην αρχίσω να λέω για όλες τις κρατικές υπηρεσίες, για όλες τις ανεξάρτητες αρχές και για όλους αυτούς που έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις. Έρχεται ο επόμενος. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι διορισμένα. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι μόνιμοι. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι η ρίζα του Μητσοτάκη μες στο κράτος. Τι νομίζετε, ότι το σύστημα φεύγει απλά αν εκλεχθεί κάποιος άλλος? Δεν έχετε ιδέα του τι συμβαίνει. Και κανένας δεν σας λέει ότι όλο αυτό δεν αλλάζει μόνο εάν πάει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίσει. Δυστυχώς η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε «Α, θα βγάλουμε πρωθυπουργό, το Γρηγόρη, και ο Γρηγόρης θα τα αλλάξει όλα». Και σας λέω εγώ ότι αύριο μεθαύριο αυτός που θα εκλεχθεί πρωθυπουργός, που δεν το βλέπω γιατί ούτε στην εκλογική διαδικασία πιστεύω, και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει νοθεία και εκεί υπάρχει μαγείρεμα και βγάζουν ό,τι γουστάρουν και δίνουν ποσοστά δεξιά και αριστερά, τα πιστεύω όλα αυτά και τα αιτιολογώ κιόλας πάρα πολλές φορές. Με τους εκλογικούς καταλόγους, με εταιρείες που παίρνουν λεφτά, με όλα. Για πείτε μου εσείς λοιπόν, γιατί έχετε πιστεί τόσο πολύ το ότι δημοκρατικά θα σας σεβαστούνε? Από πού και ως πού? Γιατί έχετε πιστεί ότι με βάση το Σύνταγμα θα σωθούμε? Δεν μπορώ να σας καταλάβω, και μου ορμάτε και με βρίζετε που σας λέω ότι δεν μπορούν να μας σώσουν. Δηλαδή τι θέλετε, να σας χαϊδεύω τα αυτιά και να σας λέω ότι παιδιά σωθήκαμε? Ήρθε ο ηγέτης, σωθήκαμε!
Όλα θα αλλάξουνε. Δεν πρόκειται να το πω αυτό γιατί είμαι ρεαλιστής.

Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Να μπορείς να δώσεις το γείτονά σου δυο αυγά, μια ντομάτα να επιβιώσει, να μην μισούμε ο ένας τον άλλον. Αλλά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και ποιοι είναι απέναντί μας και ποιοι πάνε να μας εκμεταλλευτούνε. Έχουνε βγάλει την Ελλάδα στο κλαρί, βρε! Υπάρχει σχέδιο φτωχοποίησης των Ελλήνων. Πουλάνε τη χώρα, δεν το καταλαβαίνετε. Την πουλάνε σε Τούρκους, σε Εβραίους, σε Βούλγαρους, σε Σκοπιανούς. Δεν τους ενδιαφέρει η άποψή σας. Δείτε τους γείτονες, δείτε τους Αλβανούς. Έχουνε βγει εκατομμύρια στους δρόμους και φωνάζουν η Αλβανία δεν πουλιέται. Και εσείς ρε καναπεδάκηδες, μπαίνετε στις πλατφόρμες και στις εφαρμογές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βρίζετε το Γρηγόρη. Αυτός είναι ο ταλγάς σας. Γιατί σας λέει ότι δεν σωζόμαστε. Και όχι, αυτό το κάνεις για αυτό το λόγο και αυτό το κάνεις για εκείνο το λόγο και είσαι τέτοιος και είσαι αστροναύτης και είσαι το ένα και... Αντί για να πεις ρε φίλε τουλάχιστον ένας δεν έχει υποκύψει. Λες τα δικά σου, τις τρέλες σου. Σου πετάνε εκεί και ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σου λένε και εκεί πέρα ότι παρακολουθούσανε τη βάση στη Σούδα. Τη βάση στη Σούδα ρε παίρνα απ' έξω. Μπες στο Google Maps. Όλα καθαρά είναι, τι να παρακολουθήσουν ρε φίλε. Στο Google Earth να πας με τον Μπαρμπαδάκι μέσα μπαίνεις και σου δείχνει τι έχει, τι να παρακολουθήσουν. Κάθεστε και τρώτε τον παπά να πούμε. Προετοιμασία λέει για τρομοκρατικό χτύπημα. Κατηβλακίες. Θα είχε ανακαλύψει η ΕΕΠ τρομοκρατικό χτύπημα που προετοιμαζότανε και θα το έβγαζε στα κανάλια. Δεν είστε καλά. Δεν είστε καθόλου καλά. Αυτά είναι επικοινωνιακά παιχνίδια. Και πάμε τώρα στους χλιαρούς. Πάμε στους πολύ χλιαρούς πολιτικούς που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Λοιπόν, σας κελαϊδάω με αυτή την σφυρίχτρα που μου έφερε το εμπορικό τμήμα που πήγε εκδρομή με το καπί για να μην παίρνετε Ζάναξ την ώρα που μιλάω. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση των Ζάναξ. Δεν χρειάζεστε ηρεμιστικά, το καταλαβαίνετε? Απελευθερώστε το μυαλό σας, ηρεμήστε και μην αγχώνεστε. Ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε. Πάμε στο Φάμελο. Για το Φάμελο σας λέω χρόνια τώρα ότι του έχει πάρει τα μυαλά η χορεύτρια. Σας λέω χρόνια τώρα ότι τον έχω πετύχει εδώ στο Πανόραμα να κάνει βόλτες την ώρα που η Ελλάδα καίγεται. Σας έχω πει 1000 πράγματα για το Φάμελο. Σας έχω πει ότι είναι σαν το νερό στην ντουζιέρα. Δεν είναι ούτε στο κρύο ούτε στο ζεστό ο Φάμελος. Ο Φάμελος είναι χλιαρός. Ο Φάμελος έχει θερμοκρασία δωματίου. Ο Φάμελος δεν ήταν ποτέ ηγέτης. Ο Φάμελος είναι κομπάρσος. Συγγνώμη Φάμελε, αλλά είσαι κομπάρσος άδερφε. Πραγματικά απορώ πως σε κάνανε και πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Που θα μου πεις τώρα ΣΥΡΙΖΑ, Klein Mind, ΣΥΡΙΖΑ, wow, σιγά τι κάνανε. Έφυγε ο Τσίπρας, κλαφτήκανε, μαλώσαν μεταξύ τους ποιος θα είναι αρχηγός. Το κόμμα το αγόρασε το μεταξύ ένας από την Αμερική, ομοφιλόφιλος, ο Κασελάκης, ο οποίος από το πουθενά ήρθε. Δεν τον ξέρατε ρε. Φωνάζαμε τότε πάλι και μας βρίζατε. Πω, τι μου θυμίσατε τώρα ρε. Δεν σας φώναζα ρε ότι ο Κασελάκης είναι πράκτορας. Και μου λέγατε μη τα λες αυτά στον αέρα, θα σε κάνει μήνυση. Πράκτορας είναι αυτός που έχει μια αποστολή και ολοκληρώνει την αποστολή του. Ο Κασελάκης για εμένα ονομάζεται πράκτορας γιατί είχε αποστολή να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και μια χαρά τα κατάφερε. Θα ξεχάσω εγώ που μου φωνάζατε εδώ πέρα ότι ο Τάιλερ θα σώσει την Ελλάδα. Ο Τάιλερ θα σώσει την Ελλάδα μου λέγατε. Και σας έλεγα ρε το έχει γυρίσει σε υγραέριο, δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Και μου λέγατε μα έχουν ένα σκύλο ο οποίος είναι αγγλικό ποιμενικό. Και σας έλεγα ότι μέχρι χθες δεν ξέρατε ποιος είναι ο Κασελάκης, ποιο αγγλικό ποιμενικό θα σώσει την Ελλάδα. Ρε είστε τρελοί. Κάθε φορά τα ίδια θα περνάμε τώρα με όποιον εμφανίζεται. Μαλώσαν σκοτωθήκανε, ο Πολάκης πήγαινε για ψαροτούφεκα, ο Κασελάκης έκανε κολοτούμπες μέσα σε δομές από αμαία για να το παίξει Σούπερμαν και τελικά εκλέχθηκε ο Φάμελος. Ο οποίος Φάμελος τώρα τι κάνει? Όπως η Νέα Αριστερά, και η Αχτσιόγλου και ο Χαρίτσης φύγανε και πήγαν κάναν τη Νέα Αριστερά. Αυτοί ήτανε πολιτικοί μετανάστες. Χαρίτσης και Αχτσιόγλου πολιτικοί μετανάστες. Είναι σαν να λέμε ότι υπήρχε ένα παλάτι, διαλύθηκε και ξαφνικά

0: γυρίσανε γύρω από το παλάτι όλοι τσαντήρια. Ένα τσαντήρι ήταν η Νέα Αριστερά. Ένα άλλο τσαντήρι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα που επιστρέφει ο δικός τους εθνοσωτήρας, συστημικός κάργα, αγκαλιά με την Μπακογιάννη, τι κάνουνε ρε αυτοί, παρατάνε τα τσαντήρια τους. Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ διαλύονται να πάνε να μπουν κάτω από τον Τσίπρα, μπας και πάρουν καρέκλα κι αυτοί. Έχουμε τους στρατηγούς, τους αξιωματικούς, τους καθηγητάδες, τους αναλυτές, τους πράκτορες, κάτι καλεντερίδιδες. Μόνο τον Οτσαλάν δεν έχουν φέρει να κατέβει με το Σαμαρά. Και οι άλλοι για καρέκλα. Άντε έχουμε τους 91 καρέκλα τους. Τώρα έχουμε και τους άλλους. ΣΥΡΙΖΕΙ, Νέα Αριστερά, όλοι αυτοί φεύγουν, πάνε κάτω από τον Τσίπρα. Δεν ξέρουμε αν θα τους δεχτεί ο Τσίπρας. Ρε φίλε, γίνεται η μάχη της καρέκλας. Μιλάμε για τη μάχη της καρέκλας. Βγήκε ο Τσίπρας μπροστά, καταστράφηκε Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Φάμελος τίποτα, πέταξε λευκή πετσέτα. Λέει, δεν θα πάρω καρέκλα. Το καταλαβαίνετε, ρε, λέει ο Φάμελος. Δεν θα πάρω καρέκλα. Δεν γίνεται να συνεχίσω να είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει περίπτωση να μην μπει στη Βουλή. Τα παρατάω, πάω κάτω από τον Τσίπρα, μπας και με βάλει πουθενά. Και 25 ακόμα άτομα το ίδιο πράγμα λένε. Τα παρατάω, πάω για καρέκλα. Και η Αχτσιόγλου και ο Χαρίτσης το ίδιο. Φίλε σου, λέει, δεν γίνεται. Ένα 1% παίρνουμε, πάμε για καρέκλα. Τα ίδια από την άλλη σας λέω, λέει και ο Μελετόπουλος και ο Μάζης και όλοι αυτοί. Ο Μάζης γυρνούσε δεξιά-αριστερά σε κόμματα, έλεγε βάλτε με στο επικρατείας. Να μπω χωρίς ψήφους. Τώρα τι κάνει. Σου λέει, ρε φίλε, θα πάμε το Σαμαρά. Δεν γίνεται. Μια χαρά είμαστε εκεί. Πρώην Πρωθυπουργός, να έχει τον Καραμαλή, να έχει τις γνωριμίες, να φοράει και τα φουλάρια ξαφνικά ο Μάζης. Από εκεί που ο Μάζης έβγαινε με ένα τίσερτ και μιλούσε και έκανε αναλύσεις, ξαφνικά, σαν την Καριστιανού ένα πράγμα. Συνολάκι, παιδιά, κουστούμι. Φοράει φουλάρι ο άνθρωπος, λες και είναι ζωγράφος, καλλιτέχνης ή σεναριογράφος, και βγαίνει και μιλάει με ένα καλλιτεχνικό στυλ. Που άσε που το μαλλί του θυμίζει εκείνον που ζωγράφιζε καταράκτες στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένας που συγχωρέθηκε. Που ζωγράφιζε καταράκτες. Λες και γέρασε εκείνος είναι ο Μάζης. Να σου φέρω νερομπογιές να ζωγραφίζεις, ρε Μάζη. Αλλά άσε τώρα πως Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ο Μπόπ Ρος, άνα μπράβο. Ο σύγχρονος Μπόπ Ρος. Σε πιάνει μια τρέλα. Άσε, για το Μελετόπουλο δεν θα το αναλύσω. Ο Μελετόπουλος μπορεί να εκτεθεί μόνο αν βάλω ένα ηχητικό του από αυτή την εκπομπή. Θα εκτεθεί. Ανεπανόρθωτα θα εκτεθεί. Αλλά άσε, να ανακοινώσουν πρώτα το κόμμα και εδώ θα είμαστε να παίζουμε κιθάρα. Έτσι θα είμαστε. Και ανεβάζουν τώρα κάτι δικηγόροι σε κάτι ομάδες, κάτι που με βρίζουν εκεί πέρα και λένε ο Γρηγόρης Σερέτης, λέει, είπε ότι τον πρόδωσαν οι Καριστιανού, ο Γρίβας, ο Καλεντερίδης, ο Μελετόπουλος και όλοι αυτοί. Δεν πρόδωσαν τον Γρηγόρη, πρόδωσαν τον ελληνικό λαό. Πρόδωσαν τη λαϊκή συσπήρωση. Πρόδωσαν αυτούς που τους πιστέψανε. Γιατί, για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, για μια καρέκλα στη Βουλή. Γι' αυτό πρόδωσαν τον ελληνικό λαό αυτά τα πρόσωπα. Το καταλαβαίνετε που κάποιοι ήταν ήδη πολιτικοί προδότες. Ναι, το λέω ευθέως, δεν κατάλαβα, κριτική άσκω και σατιρίζω. Η κυρία Καριστιανού δεν πρόδωσε μόνο το Σερέτη. Πρόδωσε όλους αυτούς που τη στηρίζανε για το υποτιθέμενο αγνό της Κύρος. Δηλαδή ότι κατεβαίνει για δικαίωση, κατεβαίνει γιατί θέλει να βοηθήσει στη λαϊκή συσπήρωση, γιατί θέλει να κατεβάσει τους ανθρώπους στον δρόμο, γιατί θέλει να επαναστατήσει. Μου λέει ο άλλος, κύριε Γρηγόρη, εσύ, λέει, δεν πιστεύεις δηλαδή ότι αν μπει στη Βουλή μπορεί να αλλάξει τα πράγματα? Όχι, δεν το πιστεύω. Ας μας πει, αφού ξέρει, πώς θα τα αλλάξει τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η Βουλή. Η Βουλή, λοιπόν, θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί κάποιοι μάλλον δεν έχετε καταλάβει. Κάλεσε την, λέει, στην εκπομπή. Μα φωνάζω Τσιρίζο να έρθει και δεν έρχεται. Τι μας λες και εσύ, μωρέ. Δεν έρχεται στην εκπομπή. Λοιπόν, υπάρχει ένα κτίριο που μέσα έχει 300 καρέκλες. Εντάξει, τα αυτονόητα τώρα δηλαδή, έλεος. Έχει 300 καρέκλες. Όποιος έχει τις περισσότερες καρέκλες, κάνει κουμάντο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Με τα ποσοστά που λένε ότι έχει Καριστιανού προς το παρόν, που σας λέω θα πέσει όταν αρχίσει να λέει τις απόψεις της, γιατί πολιτικά είναι άσχετη. Πόσες καρέκλες θα πάρει? Τι θα κάνει? Σοβαρευτείτε! Σοβαρευτείτε! Και επίσης πρέπει να μας πει, αν μιλάει για διαφάνεια, ποιος της έταζε υπουργεία και θεσούλες. Γιατί το έχει δηλώσει η ίδια αυτό. Μου τάζανε, λέει, υπουργεία και θεσούλες. Ποιοι σου τάζαν υπουργεία και θεσούλες? Κυρία Καριστιανού, ευθέως ρωτάω. Άμα όντως θέλετε να μιλάτε για διαφάνεια, βγείτε και ενημερώστε τον ελληνικό λαό. Ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες? Να το ξαναπώ, γιατί ξέρω ότι και οι άνθρωποι που περιτριγυρίζουν εκεί πέρα το κόμμα το συγκεκριμένο θέλουν επανάληψη για να καταλάβουν. Κυρία Καριστιανού, βγήκατε και είπατε ότι κάποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες. Και σας ρωτάω ευθέως, ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες? Θα μας απαντήσετε? Επίσης βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου σας και είπε ότι εσείς χρηματοδοτείτε το κόμμα. Πού βρίσκεται τα λεφτά, το πόθεν έσχη σας καλύπτει τα χρήματα που βάζετε για το κόμμα? Θέλετε να κάνουμε μια μονταρισμένη, μια μονταρισμένη συνέντευξη? Μην κάνουμε κανένα λαθάκι? Να κάτσουμε μαζί κιόλας μετά στον υπολογιστή και να κόψουμε και να ράψουμε αυτά που δεν σας αρέσουν? Θέλετε, γιατί ξέρουμε ότι live δυσκολάκι. Με κείμενο μπροστά, άντε με κάνα φιλικό δημοσιογράφο. Εκεί στο Open με κάνα φιλικό δημοσιογράφο μπορείτε να μιλήσετε. Με τον Γρηγόρη δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τώρα μιας και μιλάω για όλους αυτούς, βάλε λίγο να ακούσουμε τι έλεγε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Καριστιανού. Για να δείτε τι λύσεις έχουν. Βάλε λίγο, έλα, βάλε να ακούσουν εδώ πέρα τα στελέχη του κόμματος της Καριστιανού τι λένε. Που τους ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι θα κάνετε, ρε, για παράδειγμα, τι θα κάνετε με το βασικό μισθό. Ακούστε τι απαντάνε. Δώστο. Απ' την αρχή.
1: Τώρα πια. Το που λες εσύ. Δεν Καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Το που λες εσύ. Δεν Καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω.
0: Ο Θανάσης Αυγενός. Για βάλε την ερώτηση λίγο να την ξανακούσουμε.
1: Το που λες εσύ. Δεν Καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς.
0: Δεν είναι της ώρας. Ρε παιδιά, θα πάθω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ρωτάνε τον εκπρόσωπο τύπου της κυρίας Καριστιανού στην τηλεόραση. Τι θα κάνετε για το βασικό μισθό, άμα όπως λέτε κυβερνήσετε? Και μας λέει ότι δεν είναι της ώρας. Τι πάει να πει δεν είναι της ώρας? Δηλαδή, τι ώρα θες να σε ρωτήσουμε, ρε Αυγερινέ? Θες να είναι 5 και 4, θες να είναι 3 και 4, θες να είναι 11 το πρωί. Μετά από πόσο καιρό θες να σε ρωτήσουμε? Αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα, τι κάνατε κόμμα? Γιατί κάνατε κόμμα τότε, αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα? Ξαναβάλτονα!
1: Τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να. Νομίζω. Δεν είναι της ώρας να. Νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος που ιδρύθηκε 21 Μαΐου. Είμαστε ένα κόμμα.
1: Το λέω, ο κόσμος όμως σου λέει.
2: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών.
0: Γιατί κάνατε κόμμα αφού δεν έχετε τις λύσεις? Ρε άνθρωπε μου, ελληνικά μιλάω. Δεν ξέρω και ρώσικα. Θες να πατήσω μετάφραση να στα βάλω στα ρώσικα να τα καταλάβεις? Αφού δεν είστε προετοιμασμένοι και αφού δεν έχετε λύσεις, γιατί κάνατε κόμμα και γιατί βγαίνετε στην τηλεόραση? Να μας πείτε τι, δηλαδή τι θες να σε ρωτήσουμε? Βγαίνεις στην τηλεόραση, εκπρόσωπος τύπου είσαι, και σε ρωτάει ο άλλος, ρε φίλε, τι θα κάνετε με τους βασικούς μισθούς? Και του λες, δεν είναι η ώρα.
1: Σαν ένας αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω, δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα.
0: Σφύρα το! Δεν είναι της ώρας. Έχω κι άλλο ηχητικό. Να βάλουμε και το άλλο το ηχητικό. Βάλε και το άλλο το ηχητικό που λένε εδώ πέρα. Πώς τη λένε την κυρία? Η μία από τους σοφούς, από την ομάδα σοφών, η Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Για βάλτε την και αυτή. Σκαριστιανού, για βάλε τι λέει να ακούσουμε. Βάλε ρε άνθρωπε.
3: Συμμετέχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος?
4: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι.
3: Δηλαδή...
4: Δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά.
0: Δηλαδή τι εννοείται ότι δεν έχει αρχίσει σοβαρά? Τι εννοείται δεν έχει αρχίσει σοβαρά ρε παιδιά?
4: Ναι.
3: Δηλαδή το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κλπ, δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή...
3: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει συγκροτημένο πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά κατεβήκαμε και κάναμε κι εμείς ένα κόμμα.
3: Ένα άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα.
0: Αυτό λέει δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία της Καριστιανού. Πάμε και όπου βγει ρε παιδί μου. Δεν έχουμε πρόγραμμα. Ακόμα δεν έχουμε συγκροτήσει κάποιοι παιδιά. Απλά κάναμε κι εμείς ένα κόμμα. Και ο αυγερινός εκπρόσωπος δεν είναι της ώρας να το συζητήσουμε τώρα. Πότε θα το συζητήσουμε ρε? Πότε θα το συζητήσουμε?
3: Ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή...
3: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Ανάποδο που κάμισο. Τίποτα. Απλά είμαστε σωτήρες. Εντάξει, δεν έχουμε τη λύση, δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά είμαστε σωτήρες. Παιδιά, να ξέρετε, απλά είμαστε σωτήρες. Και όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι κακοπροαίρετος. Όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι μονικός. Όποιος λέει είναι δυνατόν να τολμάς να ασκείς κριτική στην Καριστιανού, η οποία έπαθε ό,τι έπαθε στη ζωή της. Μα πλέον είναι πολιτικός αρχηγός, αδερφέ. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν ξέρει πώς θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί να την ψηφίσει κάποιος? Όχι, σε μακάκα, σε κακός. Εντάξει, λίγο να μαζευτούμε. Λίγο να βάλουμε και τη λογική. Εντάξει, αντίδραση, ξέρω, θέλετε να με βρίσετε. Αλλά λίγο και η λογική νομίζω δεν κάνει κακό. Άσε που πλέον συνειδητοποιώ κάτι τρομερό. Στην Ελλάδα συνειδητοποιώ, παιδιά, και είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Βλέπω έξω τον κόσμο. Βασικά να το πιάσουμε πρώτα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μαλώνετε, να σκοτώνεστε, να με βρίζετε. Γενικά να σχολιάζετε και έξω στα καφενεία μεταξύ σας να μην μιλιέστε για το ποιο κόμμα θα σώσει την Ελλάδα, για το ποιος θα είναι ο εθνοσωτήρας, για το πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Και δεν έχετε καταλάβει κάτι? Ότι όλοι εσείς μαλώνετε για το ποιος θα είναι ο νταβάς σας. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι απλά και λαϊκά. Ο ελληνικός λαός μαλώνει για το ποιον θα έχει νταβά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή μαλώνετε για το ποιος θα σας εκμεταλλεύεται. Και έρχομαι εγώ και σας λέω ότι παιδιά όλοι κοιτάνε την προσωπική τους καριέρα. Όλοι θέλουν μια καρεκλίτσα στη Βουλή. Και με βρίζετε. Δεν βγάζω άκρη, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν βγάζω άκρη. Και να σας πω και κάτι. Μήπως θα πάω να γίνω παπάς. Λέω εγώ τώρα. Μήπως θα πάω να γίνω παπάς. Το μουσι το έχω. Με την Ορθοδοξία καλές σχέσεις έχω. Πνευματικό εσφιγμενίτη έχω. Δυναμικός είναι. Ξέρω τι εστί Ορθοδοξία. Όχι σαν αυτά τα τρακιά που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω. Βρελές. Να δοκιμάσω μήπως μπορώ να ψάλω κιόλας. Να διαβάζω, ξέρω. Καλά μάτια έχω, μοιοπία δεν έχω. Τι να κάνω? Να ξεκινήσω, λέτε. και δεν ξέρω και πώς λειτουργεί. Στην Ελλάδα μπορείς με κονέ να γίνεις τα πάντα. Μην τρώτε σανό, τα πάντα. Εδώ άλλος που πουλούσε πέτρες, ρε. Έγινε ιερέας. Ένας θεός ξέρει αν είναι κανονικός ή αν μόνος το αποφάσισε μια μέρα ότι είναι ιερέας, αλλά οκ. Είναι αυτό το τραγούδι που λέει ώρες ώρες με πιάνει μια τρέλα. Ξαναλέω, τι γίνεται με τα φαντ, τι γίνεται με τις παραλίες, τι γίνεται με τις τουριστικές περιοχές. Προσέχει κανένας να μην μείνουμε μόνοι μας χωρίς περιουσία στην ίδια μας την πατρίδα. Όχι, έχετε βάλει φύλακα της ελληνικής περιουσίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε αποκαλύψει εδώ πέρα το σκάνδαλο του κτηματολογίου. Δεν ακούτε. Λες και παίζει το βιολί του Τιτανικού. Δεν σας νοιάζει. Λες και έχετε αποδεχθεί ότι βυθιζόμαστε. Τα πούμε για τις υποκλοπές. Δεν έχουμε καλεσμένο σήμερα. Τα πούμε για τις υποκλοπές. Έχουμε τρεις ώρες πάλι. Όλα θα τα πούμε. Όλα. '91 καθηγητές προτείνουν ως λύση για μια καρέκλα έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Ραδιοφωνικό σποτ. Το εμπορικό αν ακούει, παρακαλώ πολύ να το κάνουμε σποτ αυτό. 91 καθηγητές προτείνουν ως λύση για τη σωτηρία της Ελλάδος έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος όταν είχε την εξουσία δεν έκανε τίποτα καλό για την Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ίσα-ίσα, φήμες λένε ότι εκμεταλλεύτηκε τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να κλείσει στη φυλακή αυτούς που ήθελε. Και φωνάζουν και τσιρίζουν για δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Ωραίο δεν θα ήταν. Ο κύριος Κοτάκης τι έχει να πει για όλα αυτά. Είναι σε όμιλο. Κύριε Κοτάκη, χίλια συγγνώμη, είστε σε όμιλο, το ξέχασα. Δεν σας επιτρέπουν να βγείτε να κάνουμε συζήτηση, κύριε Κοτάκη. Το θυμάμαι αυτό. Ο κύριος Κοτάκης δεν βγαίνει στο ραδιόφωνο να συζητήσουμε. Γιατί δεν του το επιτρέπουνε. Ποιος δεν σας το επιτρέπει, ένας θεός ξέρει, δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν μου το διευκρινίσατε αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, το ξέρετε. Είμαι πάρα πολύ σωστός σε όλα. Δεν πρόκειται ποτέ να εκθέσω ή να προσβάλλω κάποιον. Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος αυτής της ηλικίας δεν είναι δυνατόν να δίνει μια τέτοια απάντηση. Δεν είναι δυνατόν να μην έρχεται να συζητήσει με έναν νέο άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν. Και γενικά θεωρώ ότι εκεί πέρα έξω ο κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του βάζουν εμπόδια. Δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του λένε τι να κάνουνε. Έτσι είμαι εγώ, τι να κάνω. Μπορεί να είμαι περίεργος, μπορεί να με χωνεύετε, αλλά είμαι ο εαυτός μου. Κόντρα στους ομίλους, κόντρα σε κάθε εξουσία, κόντρα στους ψεύτες ολιγάρχες και στους παράνομους ολιγάρχες, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, έτσι, μην τα μηδενίζουμε όλα. Κόντρα σε όλους αυτούς που δεν σέβονται το διπλανό τους, που δεν σέβονται την ελληνική κοινωνία και πολεμάνε με κάθε τρόπο αυτήν εδώ την πατρίδα, που δεν προστατεύουνε την εθνική κυριαρχία, την εθνική αυτονομία, την εθνική παραγωγή και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε ότι θα έκανε καλό. Κόντρα σε όλους αυτούς. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό και λένε εμείς γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν αγωνίζεστε γι' αυτό. Το παπατζιλί κι αλλού. Άστο, δεν είσαι εδώ πέρα τώρα να πούμε σε κανένα σχολείο που πας και σου δίνουν ένα ρόλο και λες, α, ναι, είναι αυτός. Μπράβο, χειροκροτήστε τον. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος είσαι, δεν με νοιάζει τη ρούχα φοράς, δεν με νοιάζει η οικονομική σου κατάσταση. Εμένα με νοιάζει η άποψή σου. Εμένα με νοιάζει να κάτσω να ακούσω τι έχεις να πεις. Και όταν αυτά που μου λες είναι αρλούμπες, δεν σε σέβομαι. Άμα μου πεις σωστά πράγματα, θα σε σεβαστώ. Όποιος κι αν είσαι. Δεν πάνε να είσαι ζητιάνος. Δεν πάνε να είσαι εκατομμυριούχος. Δεν πάνε να είσαι άστεγος. Δεν πάνε να έχεις 10 ξενοδοχεία. Θα κριθείς από την άποψή σου και από τον τρόπο που μιλάς για τους υπόλοιπους. Και αν σέβεσαι τους υπόλοιπους. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα.

0: έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε, ναι. Για τα μηνύματα, τι να σας διαβάσω τώρα μηνύματα, ρε παιδί. Δεν θέλετε να κάψετε φλάτζα, ακόμα είναι νωρίς, ακόμα είναι... δεν έχει πάει 2 η ώρα. Μήπως θα τα αφήσουμε για πιο μετά. Μήπως θα τα αφήσουμε πιο μετά, καλύτερα νομίζω θα ήταν. Τώρα είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, όχι αδερφέ, δεν θέλω να σας κάψω ακόμα το μυαλό. Δεύτερη ώρα θα διαβάσουμε μηνύματα, τα οποία μου έχουν στείλει, για να κλάψετε. Να κλάψετε στο γέλιο. 136 εκατομμύρια ρίχνουν οι Ισραηλοί στην Καλαμάτα. Εδώ πέρα ρε, έρχεται και ρίχνει μια εταιρεία λατομείων 80 χιλιάρικα σε μια περιοχή και όλοι κάνουν γαργάρα. Άλλοι που ρίχνουν 136 εκατομμύρια. Εδώ Βούλγαροι χτίζουν ξενοδοχεία στη Χαλκιδική και οι τοπικές κοινωνίες δεν μιλάνε, δεν λαλάνε, γιατί σου λένε έρχεται μπικικίνι. Ποια Ελλάδα, ποιο έθνος, ποια πατρίδα, ποιο μέλλον, δεν τους νοιάζει. Όλοι κινούνται με βάση το χρήμα. Όλοι κινούνται με βάση τη φιλαργυρία. Και δεύτερη ώρα θα κάνω και μια ανάλυση για τα τρία φύ. Εδώ ρε ο Γκλέτσος έβγαινε, σας έλεγε ότι ψήνει το ψάρι και από τις δύο πλευρές. Εδώ ο Γκλέτσος έβγαινε και σας έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Το ξεχάσατε αυτό? Ο Γκλέτσος το έλεγε, δεν το λέω εγώ. Ναι ρε, ο Γκλέτσος το έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Εγώ φταίω που το έλεγε ο Γκλέτσος? Δεν έχω τώρα έτοιμο το ηχητικό, λες να προλάβω να το βρω? Για κάτσε, Γκλέτσος, έχω πάει με άντρα. Σίγουρα θα το έχουν ανεβάσει, δεν υπάρχει, το θυμάμαι εγώ, δεν με νοιάζει, το θυμάμαι. Έχω πάει με άντρα, ρε, ορίστε, βάλτε ρε να το ακούσουμε λίγο το ηχητικό που λέει ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Ο άνθρωπος το παραδέχθηκε. Και κάτι έλεγε κιόλας ότι άμα δεν το έχει ψήσει το ψάρι και από τις δύο πλευρές, δεν ξέρεις αν σου αρέσει. Κάτι τέτοια θυμάμαι. Για βάλε μήπως έχω καταλάβει λάθος.
1: Λέω να μου φέρουν το μισό ωραίο αγόρι.
2: Ναι.
1: Και επειδή μιλήσαμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων, εν γέννη, θέλω να μου φέρουν το χαρτί.
2: Να σας παρακαλώ πάνω.
1: Άντρα έχεις πάει.
2: Σας πει μάτρε, ναι.
1: Με άντρα.
2: Όχι.
1: Όχι,
2: όχι.
1: Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
2: Το λες.
1: Βέβαια το λέω.
2: Πού το ξέρετε.
0: Δεν ακούγεται πολύ καλά αυτό το ηχητικό. Περιμένετε ένα λεπτό να το βρούμε λίγο σε καλύτερη ανάλυση. Δεν το είχα προετοιμάσμενο. Τι να σας κάνω. Δώσ' το να, δώσ' το να, δώσ' το. Το έχουμε.
1: Μου λες, πέρε μωρί τις παντόφλες.
0: Πιο πριν. Πού είναι.
3: Απόστολος.
1: Όχι, όχι.
0: Εδώ είσαι, εδώ είσαι.
3: Ωραίο αγόρι.
1: Ναι.
3: Και επειδή μιλήσαμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων εν γέννη, θέλω να μου φέρουν το χαρτί.
1: Να σας
3: παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Με άντρα έχεις πάει.
3: Σας πει μαύρη, ναι.
1: Με άντρα.
3: Όχι.
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
3: Το λες.
1: Βέβαια το λέω.
3: Πού το έχεις πει, ρε.
1: Εδώ τώρα.
3: Μια φορά έχεις πει.
1: Εδώ τώρα. Με άντρα.
3: Όχι.
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω. Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
3: Το λες.
0: Εντάξει, είναι περήφανος από ό,τι φαίνεται ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Αυτές είναι οι ειδήσεις σας. Αυτά είναι που μαθαίνετε από την τηλεόραση. Δεν με νοιάζει που βγαίνουν εδώ, σε μένα θα βγούνε. Τους προσκαλώ. Ναι, ναι, τα είδα τα μηνύματά σας. Δεν έχω χρόνο. Έχει πάει και 56. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψω τη δεύτερη ώρα. Να αναλύσουμε κάποια πραγματάκια. Πριν κλείσω τη δεύτερη ώρα όμως, την πρώτη ώρα, συγγνώμη. Και μίλησα για ειδήσεις. Ανεβάζουν τώρα μια είδηση. Ακούστε τώρα εδώ η είδηση. Θα πέσετε από τα σύννεφα με αυτή την είδηση. Γράφουνε τώρα στις ειδήσεις. Συνελήφθησαν, λέει, 7 Ρωμά με οπλισμό. Αυτή είναι η πρώτη φορά ξαναγίνεται. Πρώτη φορά ξαναγίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι λες και λέμε ότι παρατηρήθηκε νερό στον ωκεανό. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν το περιμέναμε καθόλου αυτό το πράγμα. Που δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, αλλά κάπως πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση. Σοβαρά τώρα βρέθηκε οπλισμός. Στο τέλος θα μας πείτε ότι μέσα σε αυτά τα γκέτο υπάρχουν ναρκωτικά. Τρομερή είδηση. Τι κάνουνε για αυτά όλα? Δεν κάνουνε τίποτα. Εγώ αυτά θέλω να ακούσω, ρε. Ποια είναι η λύση σας? Πώς θα τα καταπολεμήσετε, αν τα καταπολεμάτε? Και αν δεν παίρνουνε συγκεκριμένα προσωπάκια της εξουσίας μίζα. Focus FM 103,6. Όλοι στο κλαρί εδώ. Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Δεν έχουμε πει ακόμα τίποτα. Έχουμε μπροστά μας άλλες 2 ώρες. Άλλες 2 ώρες. Για να μπούμε στο ζουμί. Για να μπούμε στο ζουμάκι. Γιατί ακόμα δεν άναψαν τα κάρβουνα. Ακόμα δεν πήραμε φωτιά. Κι ας έχει ζέστη έξω. Τι να βάλουμε τώρα, για πες. Τι να βάλουμε. Λέγε, ποιο τραγούδι θες να βάλουμε. Παραδοσιακό. Στο τέλος θα γραφτούν όλοι στους πολιτιστικούς συλλόγους, έτσι πως το πάμε με τα παραδοσιακά τραγούδια. Τους βλέπω όλους να πηγαίνουν στις δουλειές τους με παραδοσιακές ενδυμασίες. Ε, φορεσιές. Δεν κάνει να τις λέμε στολές. Φορεσιές είναι. Τι να βάλω, πες μου εσύ ποιο θέλεις. Ποντιακό δεν βάζω. Εντάξει, Ποντιακό παίξαμε. Παίξαμε. Βασιλικούδα. Βάλε Βασιλικούδα. Και το Μαργούδι το. Όχι. Βάλε. Δώσ' το. Βασιλικούδα, δώσ' την. Δεν πειράζει. Πήγαμε και σε ένα γλέντι να πούμε. Πολιτιστικό εκεί πέρα. Ήταν Μακεδόνες, Θρακιώτες, τέτοια ιστορίες. Χόρεψαν εκεί, γλεντήσαν. Τι ωραία που περάσανε. Βάλ' το, έλα, επανέρχομαι. Δώσ' το. Οχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχoh Έλα, πας και πάρουν λίγο ηθικό. Να παραμείνουν σε εγρήγορση.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έως την Πέμπτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για ανασχηματισμό, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στο κλίμα υπέρ των πρόωρων εκλογών και η μικρή διάρκεια της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που θα πρέπει μέχρι τέλος Αυγούστου να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του. Έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, με αφορμή την ανάρτησή του για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τονίζει ότι οι κυβερνητικές προτάσεις δεν περιλαμβάνουν ουσιαστικές τομές, αλλά διευκολύνσεις για τους κολλητούς του Πρωθυπουργού. Δέχτη την παρέτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έκανε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Η παρέτηση έγινε στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες συγκινικά πρόσωπα του κ. Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας λεπτομέρειες από την κυβέρνηση για το θέμα. Για την τουρκική παρενόχληση στα κατεχόμενα ενημέρωση μεταξύ άλλων στους ομολόγους των Οικοσδάνδια στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Λευκωσία. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που βρίσκεται στο εδόλιο για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμα του σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης 717. Κακουργηματική ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων, άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Στον ανακριτή 24χρονος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του, ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο που καταγγέλθηκε ότι έγινε χθες το πρωί στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Πάνω από 100 οι μετασεισμικές δονήσεις στην Εύβοια. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι αποτελεί την κύρια δόνηση. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται σε Δαφνούσα και Προκόπη.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
8: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός. Πού είναι ο Θεός? Εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας. Και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται? Πού είναι ο Θεός? Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας. Με τους λόγους μας. Με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε. Τον διώξαμε. Του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον εδιώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
11: Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
12: Μα δεν θα την έπαιρνε την μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοσδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
11: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων? Χρονικά είναι... κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων?
12: Είναι στα καθήκοντά του.
11: Είναι στα καθήκοντα η μίζα.
12: Ναι.
13: Την άλλη άποψη. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
14: Το ακούσατε αυτό το ηχητικό? Το ακούσατε αυτό το ηχητικό για να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά κάποια πράγματα? Κατάλαβε κανένας τίποτα? Το ξαναβάλω τώρα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Βάλετε ξανά αυτό το ηχητικό λίγο. Πονάει αυτό το ηχητικό. Πονάει τον ελληνικό λαό. Αλλά τι να κάνουμε, η αλήθεια είναι αλήθεια. Θα με βρίσετε, θα πείτε απεσιόδοξες τέτοια ιστορίες. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Λοιπόν, άνοιξε τα αυτιά σου. Άνοιξε τα αυτιά σου. Δυνάμωσε το ραδιόφωνο σου και άκου τι λέει εδώ πέρα η Μπενάκη στον Παπούλια. Ψάξε να βρεις ποια είναι η Μπενάκη. Πάτα. Πάτα, δάχτυλα έχεις. Και όσοι δεν έχουν δάχτυλα, παιδιά, βρείτε άλλο τρόπο. Πείτε το διπλανό σας να ψάξει. Λοιπόν, ποια είναι η Μπενάκη? Διάβασε ποια είναι η Μπενάκη. Ποιος είναι ο Παπούλιας? Ποιος είναι ο Παπούλιας? Τι είπε η Μπενάκη στον Παπούλια το 2005? Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Έτσι.
13: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
14: Χρειάζεται να πει κάτι άλλο? Τα είπε όλα! Πλέον την Ελλάδα δεν θα την ελέγχουν οι Έλληνες. Πώς αλλιώς να το πει δηλαδή για να το καταλάβετε? Επειδή εσείς θέλετε να τρέφετε ελπίδες ότι εύκολα κάποιοι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο θα αλλάξουν την κατάσταση. Ας είμαστε ρεαλιστές. Όλα αυτά τα χρόνια που κάποιοι ταρπάζανε και κάνανε μούγκα, η Ελλάδα οδηγούνταν σε μια καταστροφή. Ποια είναι αυτή η καταστροφή? Το ότι θα διαχειρίζονται τον εθνικό μας πλούτο ξένοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλός ή κακός, βάλτε το μέσα στο μυαλό σας και σταματήστε τα χαζά σας. Και εμένα με πληγώνει. Και εγώ δεν θα ήθελα να είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά αναγνωρίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι αρπάζανε τα χρήματα και κάνανε γαργάρα. Και τώρα... Τα πάθες. Τα πάθες, τι δεις, στέλνουν και μηνύματα, σχολεία στις δημοσκοπήσεις. Τι να σχολιάσω στις δημοσκοπήσεις. Σας έχω πει μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν ισχύουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Είναι όλα ψεύτικα για να κατευθύνουν τα μυαλά σας προς μια συγκεκριμένη πορεία, για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι του συστήματος. Δεν ισχύουν αυτά τα ποσοστά. Οι δημοσκόποι είναι κρατικό γρανάζι. Οι δημοσκόποι πολεμάνε τους αντισυστημικούς και κρατάνε τη Νέα Δημοκρατία στο 38%. Και δίνουν ποσοστά φυσικά στα τσιράκια τους. Αυτοί κόβουν και ράβουν την πίτα. Αυτοί προετοιμάζουν το έδαφος. Αυτοί σας κάνουν ένα μασαζάκι για το μαγείρεμα που έρχεται. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Μασαζάκι για το μαγείρεμα που έρχεται. Ξέρετε τι είναι? Η μπουκιά της μπεσαμέλ πριν φτιαχτεί το παστίτσιο. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Σαν να σου λένε ότι ετοιμάσου. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις τώρα που βγάζουν στα κανάλια. Γιατί άμα κάνει κάποιος τώρα μόνος του μια δημοσκόπηση, που για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να μπορεί να γίνεται. Σας το λέω. Εγώ είμαι στα πρόθυρα να κάνω καταγγελία στον πρωινό. Ένα τσακ θέλω να τον κάνω καταγγελία. Για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί λέει ότι δεν βγάζω ψάρια, ενώ τον έχω προκαλέσει και αυτό να πάμε για ψάρια και δεν έρχεται. Και επίσης, γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος στο ποιοι βγάζουν δημοσκοπήσεις. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει καθένας τι γουστάρει σε αυτή τη ζωή. Θα τον πάω στα δικαστήρια. Τελείωσε. Και ας έρθει εκεί πέρα μετά να μας πει πώς έβαζε βαρύδια μέσα στα ψάρια, μέσα στη σακούλα, για να κερδίζει διαγωνισμούς. Για να έχουν να είναι πιο βαριά τα ψάρια. Στη σακούλα μέσα. Μου έβγαζε σαρδέλες και τα παρουσίαζε συναγρίδες. Και τις σαρδέλες δεν τις έβγαζε αυτός. Είχε κύμα και πηδούσαν έξω στο λιμάνι. Και τις μάζευε από το τσιμέντο. Τώρα άκου σου λέω. Για να μην αρχίσω να βάζω τώρα τα ηχητικά που μας έλεγε εδώ πέρα ότι θέλει να πηγαίνει πάνω στα βόρεια να ψαρεύει καβούρια. Ότι αυτό είναι το όνειρό του. Άστο. Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε ποιανού θεού αντιπρόσωποι είναι οι παπάδες, αφαιρέστε τους τον μισθό. Η μάσκα τότε πέφτει. Και του Έλληνα και του ψηφοφόρου και ολονών. Η μάσκα του καθενός πέφτει από τη στιγμή που του κόβει το μισθός. Θέλετε να δείτε οι παπάδες σε ποιον θεό πιστεύουνε? Κόψτε τους το μισθό. Γιατί εγώ ξέρετε τι αναγνωρίζω? Ότι τώρα που έγιναν αυξήσεις, ξαφνικά ξανααγαπιούνται. Τώρα που τους έκανε αυξήσεις, που αυτό σημαίνει προεκλογική περίοδος, από τη στιγμή που βλέπετε αυξήσεις στους Μητροπολίτες και στα παπαδάκια, μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Προεκλογική περίοδο, μπήκαμε, ναι. Τώρα δεν είναι τυχαίες οι αυξήσεις. Κάθε φορά προεκλογικά έρχονται αυξήσεις, μοιράζουν χρήματα, ξέρετε. Για βάλε. Βάλε, ναι, τι έχεις έναν Μητροπολίτη. Ναι, δώσε τον Μητροπολίτη. Τι λέει για τον Άδωνη Γεωργιάδη τα καλύτερα? Λογικό, ρε αδερφέ. Λογικό. Γίνανε αυξήσεις. Δεν θα αρχίσουν τώρα όλοι αυτοί να μιλάνε με καλά λόγια για την κυβέρνηση και για τη Νέα Δημοκρατία? Δώσε. Για να ακούσουμε τι έχει να πει. Τι έχει να πει ο συγκεκριμένος. Για να ακούσουμε. Όποιος κι αν είναι αυτός. Είναι σίγουρα ιερέας, Μητροπολίτης, παπάς, δεν ξέρω τώρα τι βαθμό έχει. Ξέρετε, το πρόβλημα και με τους ρασοφόρους είναι δεν φοράνε τα γαλόνια. Δεν έχουν παράσημα. Δεν έχουν σαρδέλες. Δεν έχουν τίποτα. Κάτι ρε παιδιά, να σας γνωρίζουμε μακριά. Και υπάρχουν κάποιοι που είναι ολόιδιοι. Πώς διακρίνουμε δηλαδή τι είναι ο άλλος? Δώσ' το να.
15: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν του λέγα προβλήματα με την εκλογή. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα. Βρίσκεται σε όλη τη χώρα. Εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίου τύπου μηχανήματα μέσα, που ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το λέω και στο Καβαδά. Ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ και κύριε Παπανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και πούμε κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαι στην Ελλάδα. Σας το λέω και ο κομπλιμέντου, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά. Μου δίνει ο Θεός δύναμη η δουλειά.
14: Το βραβεύουνε κιόλας. Είναι απίστευτη δουλειά που έχετε κάνει. Είναι τρομερή αυτή η κυβέρνηση, σου λένε οι παπάδες. Μα είναι απίστευτο, μας έχετε κάνει αύξηση 100%. Είστε φοβεροί υπουργοί. Εν τω μεταξύ, βλέπω κάτι Μητροπολίτες οι οποίοι δεν έχουν θέμα με όλο αυτό που γίνεται με τους ομοφυλόφιλους. Που να σου πω την αλήθεια, για μένα δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί οι παπάδες. Εδώ πέρα έχουμε δει, ρε παιδιά, ιερέα να βγαίνει φωτογραφία με τον Ηλιόπουλο, τον Άσο Ηλιόπουλο, όχι τον άλλον της ΑΕΚ. Ο άλλος της ΑΕΚ, από όσο λένε φήμες στην πιάτσα, γέρνει για φαγητάκια προς Κολωνάκι με Καριστιανού. Οι φήμες το λένε, οι φήμες. Μιλάμε για τον Άζο Ηλιόπουλο, ο οποίος δηλώνει αριστερός και σηκώνει σημαία που γράφει πάνω, σηκώνει τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αυτός ο Νάσος Ηλιόπουλος και γράφει πάνω αυτή η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας: της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό. Αυτό γράφει ο Νάσος Ηλιόπουλος. Σηκώνει μια σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και γράφει πάνω: της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό. Από πού κατάγεσαι ρε αδερφέ, για εξήγησέ μου λίγο. Από πού κατάγεσαι? Από το Λουλουδιστάν? Από πού είσαι δηλαδή και της πατρίδας σου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό? Από το Ταμτούμ? Από πού είσαι δηλαδή ρε άνθρωπε? Εγώ αυτή τη σημαία δεν την έχω ξαναδεί. Εγώ αυτή τη σημαία γνωρίζω ότι είναι η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πατρίδα? Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δηλαδή η χώρα σου? Δηλαδή αν πας έξω τι, και σε πούνε από πού είσαι ρε φίλε? Από πού μας έρχεσαι? Τι θα πεις? Έρχομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Κατάγομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Τι θα πεις δηλαδή? Ποιος είναι ο πολιτισμός της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας? Για να καταλάβω. Το αν το έχεις γυρίσει σε υγραέριο, το αν έχεις ή δεν έχεις τσουτσούνι, το αν είσαι ή δεν είσαι γκέι, το αν είσαι ή δεν είσαι λεσβία, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας. Και κοντά σε τέτοιους ανθρώπους βλέπουμε και ιερείς. Και λες, φίλε, εντάξει, παρετούμε από τη ζωή, σηκώνομαι, φεύγω. Δεν είναι δυνατόν τώρα να συμπίπτουν αυτά τα δύο. Δεν γίνεται. Κάπου δεν τα βρίσκουνε. Κι όμως έχουν βγει ιερείς και έχουν πει ότι ναι, οι ομοφιλόφιλοι πρέπει να παντρεύονται. Ρε φίλε, ας παντρευτούνε. Στο Δημαρχείο. Πρέπει να παντρεύονται στην Εκκλησία. Θέλουν να παντρευτούν οι άνθρωποι. Θέλουν να παντρευτούνε, ας παντρευτούνε. Πρέπει να παντρευτούν στην Εκκλησία. Και ο ιερέας να λέει ότι ναι, αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή σε πιάνει τρέλα, δεν ξέρεις τι να πεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο προμηθευτής των Ζάναξ στην Ελλάδα. Α, σε περίπτωση που πάθει κάτι αυτός ο προμηθευτής, παιδιά, φορέστε πανοπλίες. Φορέστε πανοπλίες, σωστό, δεν σφύριξα. Έτσι θα κελαϊδάνε οι παπάδες τώρα υπέρ της κυβέρνησης. Ο νεοέλληνας φίλη μου είναι ο μόνος που μαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Μαλώνουνε με την τεχνητή νοημοσύνη, το καταλαβαίνετε? Ρωτάνε πράγματα στο μηχάνημα. Ρωτάει ο άλλος: πες μου αν ο Ευγένιος Τριβιζάς έχει μόνο δύο βυζιά. Του απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη: φίλε μου, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Και το μαλώνει, μαλώνει την τεχνητή νοημοσύνη. Ο άλλος ρωτάει στους νεκροθάφτες τι ευχόμαστε, να είναι πάντα γεμάτη. Του λέει: όχι, αυτό δεν είναι ευγενικό. Όχι, λέει, δεν είναι δυνατόν εσύ να μου κάνεις εμένα υποδείξεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Μίλα μου καλύτερα. Πες μου ναι ή όχι. Δεν θα μου λες ότι θες εσύ. Ο άλλος ρώτησε πώς ξέρει ο τυφλοπόντικας ότι είναι τυφλοπόντικας. Τι μας νοιάζει αν ξέρει ο τυφλοπόντικας αν είναι τυφλοπόντικας? Έχουμε και τους βίγκαν. Αυτοί να δεις τι ρωτάνε. Ρωτάει ο άλλος αν φάω φυτό, λέει, που έχει φάει μύγα το φυτό, θεωρείται ότι έφαγα κρέας? Ναι, γιατί θα σώσει το περιβάλλον αν δεν φας το φυτό που έφαγε μύγα. Έχετε χαζέψει τελείως? Πείτε μου, έχετε χαζέψει? Πάτε καθόλου καλά? Είστε σοβαροί? Δίνετε οδηγίες και μαλώνετε με την τεχνητή νοημοσύνη? Του λέτε θα μου λες μόνο ναι ή όχι? Και θα μου μιλάς καλύτερα? Και θα μου δίνεις τις απαντήσεις που θέλω? Και δεν γνωρίζεις εσύ? Είναι και αυτοί που λένε ότι δεν γνωρίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, σε κάποια πράγματα κάνει λάθη και πρέπει να τη χειρίζεσαι με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά δεν γίνεται να την μαλώνεις. Ούτε γενικά να εκνευρίζεσαι. Ο άλλος απειλεί την τεχνητή νοημοσύνη. Λέει στην εφαρμογή θα σε κλείσω αν συνεχίζεις έτσι. Το κατάλαβες? Θα σε κλείσω. Λες και ενδιαφέρει την τεχνητή νοημοσύνη αν θα την κλείσει. Ο άλλος μάλωνε για ώρες γιατί ήθελε να του πει η τεχνητή νοημοσύνη ότι 2 συν 2 κάνει 5. Πες μου ότι 2 συν 2 κάνει 5. Και του έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη: 4 κάνει. Όχι, πες μου ότι κάνει 5. Θέλω να μου λες αυτό που θέλω να ακούσω. Ρε, συγγνώμη, του έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπέ μου, αλλά 4 κάνει 2 συν 2. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάνει 5. Όχι, απάντησέ μου αυτό που θέλω. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ώρες ώρες με πιάνει μια τρέλα. Θέλω να σηκωθώ να φύγω, να πάω πάνω στο βουνό, χωρίς τεχνολογία, χωρίς τίποτα. Καθαρό οξυγόνο.

θέλει να καταλάβει. Και δεν σου δίνει και απαντήσεις με επιχειρήματα. Ρε, του λες, πες μου πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Εδώ βγαίνει, σου λέω, εκπρόσωπος τύπου και σου λέει: δεν είναι ώρα να σας πω τι θα κάνουμε με το βασικό μισθό. Εδώ βγαίνει αυτή που υποτίθεται χτίζει το πρόγραμμα το οικονομικό του κόμματος και σας λέει ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Από όσο γνωρίζω εγώ. Αλλά εσείς εκεί, το βιολί σας. Είναι σαν αυτή την κοπέλα που αμφισβητούσατε, τη Βαλέρια. Βαλέρια, πώς τη λέγανε από κάπου. Βαλέρια. Βαλέρια. Αχ, πώς τη λέγανε που έλεγε για το Λιγνάδι, μωρέ. Βαλέρια Κουρούπη. Ναι, η Βαλέρια η Κουρούπη. Η Βαλέρια η Κουρούπη. Έβγαινε η Βαλέρια η Κουρούπη και έλεγε: ο Λιγνάδης ερχόταν στο θέατρο με δύο μελαμψά παιδιά και έλεγε ότι είναι ανήψια του. Δηλαδή το έπαιζε θείος Λιγνάδης. Έχει καταδικαστεί ο Λιγνάδης για δύο υποθέσεις και κυκλοφορεί ελεύθερος. Το καταλαβαίνετε? Και κάποιοι λέγανε: όχι, προσπαθείτε να κάνετε κακό στον ηγέτη Μητσοτάκη, ο οποίος διόρισε το Λιγνάδη. Και τους έλεγες: ρε φίλε, συγκεντρώσου. Την περίοδο, βγαίνει και ο Γεωργουσόπουλος είχε βγει. Ο Γεωργουσόπουλος και είχε πει: την περίοδο που ήμουν διευθυντής Εθνικού Θεάτρου από το 2015 μέχρι το 2017, λέει ο άνθρωπος αυτός, είχα απομακρύνει το Λιγνάδι λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους σπουδαστές. Και το 2019 ο Μητσοτάκης τον επανέφερε με τη δικαιολογία του εθνικού συμφέροντος. Εθνικό συμφέρον να είναι ο Λιγνάδης διορισμένος στο Εθνικό Θέατρο, ο οποίος καταδικάστηκε. Όχι, είσαι κακοπροαίρετος να λένε. Μπορείς να ασχοληθείς. Μπορείς να ασχοληθείς. Αξίζει να κάτσεις να...

0: αξίζει. Δεν αξίζει. Λοιπόν, εδώ ναι, βλέπω τώρα ότι παρενόχλησαν, λέει, οι Τούρκοι το αεροσκάφος του Δένδια. Και υπάρχει, λέει, γενικά πρόβλημα. Εγώ δεν τα ακούω όλα, τζάμπα και βερεσιά. Δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Είναι φίλοι με τους Τούρκους. Τους κάνουν τα χατήρια. Ό,τι και να λένε, δεν τους πιστεύω πλέον. Δεν τους πιστεύω. Τα λαμπρά μυαλά φύγαν στο εξωτερικό. Έφυγαν τα λαμπρά μυαλά της Ελλάδας και ξεμείναμε εδώ πέρα με τους μακάκες. Ξεμείναμε εδώ πέρα με τα πιθήκια. Ξεμείναμε εδώ πέρα με τους κατζόχυρους. Ξεμείναμε πίσω, παιδιά. Ξεμείναμε πίσω. Δυστυχώς δεν θέλω να κατακρίνω ούτε να υποτιμήσω κάποιον. Αλλά για να μπορέσει να υπάρξει μια κοινότητα ισχυρή, πρέπει τα λαμπρά μυαλά να είναι εδώ. Πρέπει νέοι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλές επιλογές, που έχουν μέσα τους ενισχυμένο το πατριωτικό στοιχείο, να είναι εδώ. Δυστυχώς δεν τους συμφέρει να είναι εδώ, έτσι πως έχουν φτιάξει αυτή τη χώρα. Δεν τους συμφέρει να δουλεύουν μέρα νύχτα για 800 ευρώ και οι παπάδες να παίρνουν 5.000. Και γι' αυτό το λόγο φεύγουν έξω. Βάλε να, βάλε τον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης έχει μείνει πίσω, για παράδειγμα. Ο Κυρανάκης έχει μείνει πίσω και ακούστε τι λέει. Αν βγάλει κανένας άκρη το τι λέει, ελάτε να μου τρυπήσετε τη μύτη. Βάλε να ακούσουμε τον Κυρανάκη, υπουργός τώρα. Και στον ανασχηματισμό, ποιος ξέρει τι θα τον κάνει ο Μητσοτάκης.
1: Έρχονται τουρίστες, οι οποίοι για κάποιο λόγο υιοθετούν κακές συνήθειες στον δρόμο. Εμείς λοιπόν φέτος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία σε συνεργασία με τα rent-a-car, με τους ενοικιαστές οχημάτων, αυτοκινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων, που θα την ονομάσουμε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω.
0: Ξανά από την αρχή, παιδιά, ξανά, δηλαδή προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Μη μου στέλνετε λίγο μηνύματα, προσπαθώ να συγκεντρωθώ για να καταλάβω τον Κυρανάκη. Δηλαδή, αυτός θεωρείται τώρα ένας προοδευτικός άνθρωπος. Αυτός θεωρείται δηλαδή ένας άνθρωπος τώρα ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει την Ελλάδα. Ότι δηλαδή τι, προσπαθεί να μας κάνει καλό. Ότι αγωνίζεται για εμάς. Δηλαδή να συγκεντρωθούμε. Είναι ακριβώς ένα λεπτό. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Είναι ένα λεπτό ακριβώς το ηχητικό. Μπορούμε να συγκεντρωθούμε για ένα λεπτό. Μπορούμε ένα λεπτό.
1: Έρχονται τουρίστες, οι οποίοι για κάποιο λόγο

0: υιοθετούν κακές συνήθειες στον δρόμο. Εμείς λοιπόν φέτος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία σε συνεργασία με τα Rent-A-Car, με τους ενοικιαστές οχημάτων, αυτοκινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων, που θα την ονομάσουμε «Φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω». Φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Γιατί το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που όλοι θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας, θέλουμε να περάσουμε όμορφα με τους ανθρώπους μας, με τις οικογένειές μας, να ζήσουμε ωραίες στιγμές, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στο σπίτι. Και θέλουμε όσο περισσότερος κόσμος φέτος, ειδικά νέοι οδηγοί, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, να έρθουν και νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο να υπογράφουν μία υπεύθυνη δήλωση σε εισαγωγικά, την οποία θα λένε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Πώς θα ζήσω? Θα ακολουθήσω αυτούς τους βασικούς κανόνες, τους απλούς κανόνες, οι οποίοι μου επιτρέπουν να επιστρέψω πίσω στην οικογένειά μου μετά το καλοκαίρι ασφαλής και σώος.
1: Αν καταλάβατε εσείς τι είπε και πόσο χρήσιμο θα είναι αυτό, αν έπρεπε δηλαδή να κάνει όλη αυτή την ανάλυση για μια υπεύθυνη δήλωση, δεν ξέρω. Έχουν φύγει όλα τα λαμπρά μυαλά στο εξωτερικό και έχουμε μείνει εμείς εδώ με τον Κυρανάκη. Πρόβλημά σας! Εγώ υπεύθυνη δήλωση ξέρω να κάνω. Η τραγωδία της Θεσσαλίας πάντως δεν μου φαίνεται ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε τυχαία. Δεν θέλω να είμαι συνωμοσιολόγος, δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, δεν θέλω να με λέτε ψεκασμένο. Τότε είχαν βγει κάποιοι άνθρωποι και είχαν πει ότι είχαν σπάσει κάποια φράγματα. Το πώς σπάσανε τα φράγματα δεν έγινε ποτέ έρευνα. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και δεν με νοιάζει ας με κατακρίνουνε. Όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, είχαν υπάρξει αναφορές ότι κάποιοι σπάσανε κάποια φράγματα. Ποιοι σπάσανε τα φράγματα? Γιατί σπάσανε τα φράγματα? Έγινε έρευνα. Γιατί αν δεν έγινε έρευνα, ο Ντάνιελ δεν ήταν τυχαίος. Αυτή τη στιγμή, σε εκείνη την περιοχή, στους κάμπους, υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και χτίζονται data center. Γιατί? Για να έχουμε στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και σύντομα το ακριβότερο νερό στην Ευρώπη. Και αυτό λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί? Γιατί τα data center λειτουργούν με νεράκι για να μπορούν να κρατάνε σε ψήξη τους υπολογιστές που δουλεύουν όλη μέρα, χρειάζεται νεράκι. Θα ανεβεί η τιμή του νερού λοιπόν λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω των data center στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε? Παγκόσμια πρωτιά και σε αυτό. Ποιοι χτίζουν τα data center? Ψαχτείτε για να δείτε. Γιατί δεν λέω τυχαία το ότι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και η γαλανόλευκη σημαία μας θα είναι διαφορετική. Δεν λέω τυχαία το ότι εξαγοράζουν πολλές περιοχές γιατί η Ελλάδα έχει βγει στο σφυρί εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και όλων αυτών των προσώπων που έχουν περάσει από την εξουσία. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα, γράφτε το, και θα ονομαζόμαστε ή θα μας ονομάσουνε Νέο Ισραήλ. Οκ. Okay. Οκ. Okay.

0: μας λέει ότι με τις υποκλοπές ο Εβραίος αυτός, ο Ταλ Ντίλιαν, έχει στα χέρια του στοιχεία τα οποία καίνε το Μαξίμο. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας ο οποίος να βγει και να πει ότι καλό τον Ταλ Ντίλιαν να έρθει να καταθέσει. Τι έχει στα χέρια του? Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Ποια είναι αυτά τα συμφωνητικά? Ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις? Ποια είναι αυτά τα email, ρε άνθρωπε? Υπάρχει ένας καταδικασμένος που λέει ότι έχει στα χέρια τα αποδεικτικά στοιχεία που εμπλέκουν την ΕΥΠ και την κυβέρνηση στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και δεν υπάρχει ένας που να έχει τα κάκαλα εισαγγελέας να βγει να πει καλό τον Ταλ Ντίλιαν σε απολογία. Δεν υπάρχει. Βάλε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Βάλε, γιατί πιστεύουν ότι λέω ότι μου κατέβει στο κεφάλι.
1: Διαθέτει λοιπόν ένα συμφωνητικό που έχει η εταιρεία του με την ΕΥΠ, επικαλείται ότι έχει αυτό το συμφωνητικό για την χρήση του Πέδωρ, για την ορθή λειτουργία της χρήσης του Πέδωρ, για την παραχώρησή του για να λειτουργήσει από την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών, και κυρίως με υπογραφές και των δύο μερών ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διαδικασία τότε δεν μπορούσε να έχει τον απόλυτα επίσημο χαρακτήρα, νοθεί οτιδήποτε άλλο για, εκτός από τη μυστικότητα και την παρασκηνιακή μεθόδευση που υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει τέτοιου είδους λογισμικό από τις αρχές ασφαλείας ή τις μυστικές.
2: Αλλά μας λες ότι υπήρχε προσύμφωνο ήδη.
1: Υπήρχε ένα σύμφωνο συμφωνητικό συνεργασίας με υπογραφές των δύο μερών, και το σημαντικότερο που το επικυρώνει είναι δεκάδες μηνύματα που φαίνεται να έχει ανταλλάξει η Ιντελέξα, η υπεύθυνη της Ιντελέξα, λέξη της ΕΥΠ, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί το Predator, πώς θα εγκατασταθεί και πώς θα λειτουργεί το Predator, γιατί είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν διάφορες τεχνικές υποστηρίξεις, βοήθεια στη διαχείριση, γιατί είναι ένα λογισμικό που δεν ήξεραν να το λειτουργούν οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ.
2: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ δεν είχαν απλά τεχνολογικό ενδιαφέρον για τις νέες, για τα νέα λογισμικά, τους ένοιαζε για να μάθουν να το χρησιμοποιούν.
1: Ναι, ήθελαν να το χρησιμοποιούν, αυτή ήταν η στόχευση. Ήταν 100 άτομα τα οποία, παραλαμβάνω, ότι ήταν υπουργοί, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν επιχειρηματίες, ήταν στρατιωτικοί, όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, που όπως έχει πει και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και άλλοι κατηγορούμενοι, εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να τους παρακολουθούμε. Εμείς ουσιαστικά διεκπεραιώναμε τεχνικά και διαχειριστικά αυτά που μας. Που για το θέμα του λειτουργίας του Πέδωρο, και το Πέδωρο ποιους στόχευε ήταν θέμα δικό τους, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα, είναι πολύ σημαντικά, θέλω να πω, και το θέμα, τα θέματα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, γιατί δείχνει μια καθημερινότητα όπου τα άτομα που απευθύνονται για να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες και να βοηθηθούν είναι ουσιαστικά στελέχη της ΕΥΠ, και καταλαβαίνει κάποιος ότι
2: υπάρχει συνεργασία.
1: Και υπάρχει συνεργασία.
2: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά βέβαια τα έχει ο κύριος Ντίλιαν, και επικαλείζεται ότι τα έχει ο κύριος Ντίλιαν, και αναμένεται κάποια στιγμή
2: να τα δείξει κιόλας.
1: Να τα παρουσιάσει, να τα δείξει, αν βεβαίως πιεστεί, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί εξαρτάται και από τη δική του κατάσταση και τη δική του κατηγορία αρχικά καταδικαστή, διότι έτσι όπως έγινε το κατηγορητήριο, ναι μεν ήθελαν να αποσύσουν τις ευθύνες τις κρατικές, ότι δεν υπήρχε εμπλοκή της ΕΥΠ, θέλησαν να προσδιορίσουν ότι είναι μόνο ιδιωτικές υποθέσεις με ένα άλμα βεβαίως λογικής. Μάλιστα. Αλλά τώρα βέβαια και οι ιδιώτες όταν λένε ότι εσείς τα κάνατε,
2: μπορεί να ήταν κουτσομπόλιδες, Βασίλη.
1: Ήταν κουτσομπόλιδες και παρακολουθούσαν τους υπουργούς. Ένας Ισραηλινός που δεν είχε μερικούς μήνες στην Ελλάδα, ή ένας ξένος επιχειρηματίας, να παρακολουθεί στρατιωτικούς ή να παρακολουθεί για δική του χρήση. Και φυσικά αυτό κλωτσάει στην κοινή λογική, αλλά και οι ίδιοι βεβαίως
2: αντιδρούν,
1: γιατί πάει να γλιτώσει υπεύθυνη των υποκλοπών από κάτι, δηλαδή την κρατική συμμετοχή, τη ρίχνουν σε ιδιώτες, αλλά οι ιδιώτες γνωρίζουν ποιο είναι το όλον της υπόθεσης. Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο εν όψη και των πιθανών αποκαλύψεων
2: από την
1: χρονική στιγμή του κυρίου Ντίλιαν.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Ο κακοπροαίρετος αιμονικός. Ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Ο Σαμαράς, γιατί δεν μιλάει για τις υποκλοπές? Δεν ξέρει, γιατί δεν αποκαλύπτει? Ακούστε να δείτε. Παιδάκια, όμορφα. Εγώ είμαι μικρός σε ηλικία και ξέρω να ξεχωρίζω το ποιος μιλάει έξω από τα δόντια. Ο άνθρωπος που ήταν πρώην πρωθυπουργός δεν ξέρει τι έχει συμβεί με αυτό το σκάνδαλο? Γιατί διαβάζω άρθρα από διάφορα site του ομίλου που τον στηρίζουν από κάτι εκδότες με κόκκινα μαγουλάκια. Στο Ηράκλειο Κρήτης, γράφει ο εκδότης με τα κόκκινα μαγουλάκια, στο Ηράκλειο Κρήτης έριξε καινούρια χαστούκια, με σκληρή γλώσσα μίλησε ο Σαμαράς για το Μητσοτάκη. Και τι είπε ο Σαμαράς? Ότι ο Μητσοτάκης πολεμά την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Αυτό σε ένα καφενείο να πας εδώ πέρα στην Ποντο Ηράκλεια και να μπεις μέσα, το λένε όλοι οι παππούδες. Δεν υπάρχει. Να πας να μπεις τώρα, πού θες να πας? Θες να πάμε σε άλλο χωριό? Θες να πάμε στο Ζαγκλιβέρι? Θες να πάμε προς το Κιλκίς? Θες να πάμε προς τις Σέρες? Θες να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα? Δεν ξέρω. Πιο κάτω δεν κυκλοφορώ τόσο πολύ. Στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ πέρα, σε όποιο καφενείο κι αν μπεις και ρωτήσεις άνθρωπο, και όχι μόνο σε καφενείο. Και στο χωράφι να πας, και στην υπηρεσία, και στο γιατρό, και στο δάσκαλο, και να πας να ρωτήσεις: φίλε, ο Μητσοτάκης πολεμάει την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Ξέρεις θα σου πει? Καλά ρε τώρα τα δεδομένα. Αυτές ήταν ρε οι σκληρές σφαλιάρες και τα γαστούκια που μοίρασε ο Σαμαράς. Ότι είπε ότι Μητσοτάκης πολεμάει την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Ρε, έχετε τρελαθεί. Έχετε τρελαθεί. Είστε σοβαροί? Να μας πει ο Σαμαράς ποιοι συνεργαζόντουσαν με τον Ταλ Ντίλιαν. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τους Εβραίους. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για όλα αυτά που γινόντουσαν όταν ήταν πρωθυπουργός. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τον Καραμαλή, που κάποιοι λένε ότι υπάρχει ένα σενάριο να ξανά έχουμε πρωθυπουργό τον Καραμαλή. Καλά, εγώ γελάω με αυτό το σενάριο, αλλά κάποιοι λένε και αυτό το σενάριο. Αυτό μας έλειπε, παιδιά, να αναστενάξουν πάλι τα σουβλατζίδικα. Αυτό μας έλειπε. Αυτό μας έλειπε, να πηγαίνουν οι φουντάδες και οι ντελιβεράδες και οι βολτάδες και οι διανομής πορεία για να γεμίσουν το Μαξίμου ή το Ελληνικό Κοινοβούλιο με σούβλες. Έχετε δει διανομής να κάνουν πορεία? Κατεβαίνουν εκεί πέρα πόσα μηχανάκια, ένας πολύ σκληρός πυρήνας οι διανομής όταν κάνουν απεργία. Γιατί πεινάει ο λαός. Αλλά τέλος πάντων, θα περνάει μπροστά από την κεντρική οδό στην Αθήνα πορεία μηχανοκίνητη διανομέων και θα λέτε κάνουν απεργία, και δεν θα κάνουν απεργία. Θα πηγαίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την παραγγελία του Καραμαλή. Αυτό μας λείπει τώρα. Κάτι άλλο που μάθαμε, μιας και που ανέφερα τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος πλακωνόταν στα γήπεδα με το Μαρινάκι. Μιλάμε για σοβαρότητα τώρα. Μιλάμε για κύρος. Μα όλοι λέγανε, μα τι επίπεδο. Μα τι επίπεδο. Μα βέβαια, όταν παίζουν, να πούμε, δύο Παοξίδες ή δύο Παναθηναϊκοί ή δύο Αργιανοί μπουνιές στα γήπεδα, οι οπαδοί, οι χουλιγκάνοι. Τι είναι αυτά τα εγκληματικά στοιχεία? Όταν παίζει ο Δημητριάδης με το Μαρινάκι μπουνιές μέσα στο γήπεδο, ήτανε μια άτυχη στιγμή. Δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους ένας εφοπλιστής και ο ανιψιός του πρωθυπουργού. Ναι. Δεν ήτανε κάτι. Σιγά μωρέ τώρα. Πήγαινε πυγμαχία. Πήγαινε πυγμαχία. Διάβασα λοιπόν ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η κατάσταση της υγείας της, έσφιξε τα δόντια. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιεί πι. Πάντως ξεκίνησε για να πάει στη δεξίωση της Capital του Βαγγέλη Μαρινάκη στα Ποσειδόνια. Και όλοι ξέρουμε γιατί πήγε. Το πι το είχε πετάξει μια φορά η Ντόρα Μπακογιάννη όταν χόρευε. Δεν ξέρω πλέον αν το έχει. Λοιπόν, πήγε, λέει, γιατί πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γεφυρωθεί η διαφορά που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και στην οικογένεια Μητσοτάκη. Κυρίως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Ντόρα παίζει αυτό το ρόλο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τι θα πει? Όλα καλά? Με χτύπησαν, μου σκίσανε την μπλούζα, ξεφτυλίστηκα σε όλο το γήπεδο και επειδή ήρθε η Ντόρα τώρα εδώ πέρα και έκατσε, να πούμε, στην εκδήλωση, στη δεξίωση, τελειώσαμε, δεν τρέχει τίποτα? Γιατί πολλοί λένε έξω στην κοινωνία, εγώ δεν το υιοθετώ, το ότι ο Μαρινάκης δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό που έγινε. Δεν έχει ησυχάσει. Δεν πάει να κεράσει όσα σοκολατάκια θέλει τώρα. Ο Βαγγέλας έχει πρόβλημα. Δεν του φεύγει με τίποτα. Αλλά την παραδέχομαι. Γιατί? Γιατί είναι 72 ετών, είναι άρρωστη και σηκώθηκε και πήγε να συμμαζέψει τις μακακίες των υπολείπων. Δηλαδή, η γυναίκα 72 χρονών άρρωστη σηκώθηκε να πάει, ρε παιδιά, να ξεκαθαρίσει πάλι την πουγάδα. Τόσοι άντρες, ρε! Σηκώθηκε πάλι η κυραντόρα να πάει να σας ξελασπώσει. Δεν τρέπεστε λιγάκι? 72 χρονών έπρεπε να πηγαίνει καμιά εκδρομή, να πούμε, στους καταράκτες της Έδεσας. 72 χρονών είναι. Έπρεπε να παίζει κανένα σημαριό, να τραγουδάει, να απολαμβάνει τη ζωή. Τι είναι, μαμά σας είναι ακόμα να τρέχει να μαζεύει αυτά που κάνετε? Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Και μέσα σε όλα αυτά θέλω να αναφέρω, γιατί έχω και 10 λεπτά μπροστά μου, αν και έχει και τρίτη ώρα, θέλω να αναφέρω κάποιες μισθοδοσίες. Έχω και ένα ηχητικό τώρα εδώ πέρα για την πολυοδομία. Έχουμε θέματα. Πώς περνάει έτσι η ώρα, ρε? Ρε, πώς περνάει έτσι η ώρα? Δύο μέρες το Σαββατοκύριακο παίρνουμε μια ανάσα και ερχόμαστε εδώ πέρα, έχουμε φορτίσει μπαταρίες. Σκέψου το καλοκαίρι που θα πάρουμε έτσι λίγο άδεια να ξεκαθαρίσει το μυαλό μας, πώς θα επανέλθουμε. Πω. Λοιπόν, ο δάσκαλος στην Ελλάδα παίρνει 1000 με 1300 ευρώ. Ο καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παίρνει το ίδιο. Δηλαδή, δάσκαλοι και καθηγητές στην Ελλάδα παίρνουν 1100 με 1300 ευρώ. Οι νοσηλευτές του ΕΣΥ 1200 με 1400 ευρώ. Ο αστυνομικός 1100 με 1500 ευρώ. Ο πυροσβέστης 1100 με 1500 ευρώ. Θέλετε να τα λέω απλά με τον κατώτατο? Ωραία, πάμε έτσι για να μην μπερδεύεστε. Δάσκαλοι και καθηγητές παίρνουν 1100 ευρώ. Νοσηλευτές του ΕΣΥ 1100 ευρώ. Αστυνομικοί 1200 ευρώ. Πυροσβέστες 1200 ευρώ. Λιμενικοί 1200 ευρώ. Στρατιωτικοί 1200 ευρώ. Οι γιατροί 1600 ευρώ. Οι δικαστές που είναι πρωτοδιορισμένοι 2.500. Οι πανεπιστημιακοί λέκτορες και οι επίκουροι 2.000. Και οι μητροπολίτες παίρνουν 5.000. Σας φαίνεται λογικό? Έχουμε από τη μία μεριά αυτούς που διδάσκουν τα παιδιά σας, που θα σας σώσουν τη δύσκολη στιγμή, που καταπολεμούν την παρανομία, που τρέχουν να σβήσουν τη φωτιά, που θα πάνε πρώτοι στον πόλεμο. Και απ' την άλλη έχουμε τους παπάδες με το λιβάνι. Και μαντέψτε, ο Μητσοτάκης δίνει σε αυτούς τους παπάδες με το λιμάνι, τους Μητροπολίτες, 5.000. Και στα παπαδάκια δίνει 3.000. Και στο νερουλά της Βουλής και σε αυτό να δίνει 3.000. Το καταλαβαίνετε? Σας κοροϊδεύουνε! Υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι! Και δεν είναι ορθόδοξοι όλοι αυτοί οι Μητροπολίτες και οι παπάδες που δέχονται αυτά τα λεφτά. Δεν είναι ορθόδοξοι. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Μην προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει. Και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Και αυτό ισχύει για όλους τους Έλληνες. Σας αρέσει να το ξαναπούμε? Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Αν θεωρώ, αν μου ζητούσε κάποιος να πω μια παροιμία, θεωρώ ότι η παροιμία που ταιριάζει καλύτερα στους Έλληνες, στους νεοέλληνες πολίτες, είναι αυτή. Μην προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει. Και το χρόνο σου χάνεις και το γουρούνι ενοχλείς. Το σκέφτομαι να πάω να γίνω παπάς. Το σκέφτομαι. Σοβαρά σας μιλάω, το σκέφτομαι. Λες, ρε λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα που σήμερα έχει αναρτήσει, που σήμερα έχει βάλει μέσα αυτή την εφημερίδα τη σημερινή το άρθρο, την τοποθέτησή μου για την Καριστιανού. Για μένα αυτή είναι η αλήθεια μου. Λέω πράγματα μέσα που δεν τα ξέρει κανένας. Έχουμε δώσει έναν αγώνα ισχυρό και δεν επιτρέπω σε κανέναν, σε αυτούς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, σε αυτούς τους δημοσιογράφους που καθημερινά εδώ πέρα σας ενημερώνουνε, να τους αδικούνε. Δεν το επιτρέπω σε κανέναν. Δεν επιτρέπω την αχαριστία απέναντι στο Focus FM 103,6. Βοηθάμε γιατί θέλουμε και βοηθάμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Εντάξει. Θα εκτιμάτε κάθε κίνησή μας. Γιατί αν σας βοηθάμε και δεν μας εκτιμάτε, δεν θα σας ξαναβοηθήσουμε. Απλά πράγματα. Γιατί δεν θέλω να βοηθάω αχάριστους. Δεν θέλω, ρε φίλε, δεν γουστάρω. Και στη ζωή μου ισχύει αυτό. Όχι μόνο με το ραδιόφωνο. Και στη ζωή μου ισχύει. Δεν έχει με να κάνει μόνο με τη δουλειά. Δεν γουστάρω να βοηθάω αχάριστους. Δεν γουστάρω, δεν με γεμίζει, ρε φίλε. Από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι ο άλλος είναι αχάριστος, τελειώσαμε.

Δεκτή, λέει, έκανε την παρέτηση του Πέτρου Κόκαλη ο Πέτρος Κόκαλης. Τρομερή είδηση. Είναι σαν αυτό με την Καριστιανού που αποδέχθηκε, όχι αποδέχθηκε, ναι, αποδέχθηκε την παρέτησή της. Που έλεγε τότε θέλω να μου στείλουν email για να φύγω από το σύλλογο. Και όταν τη στείλανε email έλεγε αυτό το email είναι παράνομο. Ρε εσύ δεν είπες να σου στείλουμε email για να φύγεις από το σύλλογο των τεμπών, των θυμάτων. Σου στείλανε email και μετά έλεγες δεν είναι νόμιμο το email. Μόνοι τους μαλώνουν. Άλλη είδηση. Κόμμα λέει, το κόμμα λέει του Σαμαρά θα ονομάζεται πολιτικό φθινόπωρο. Παλαιότερα είχε φτιάξει την πολιτική άνοιξη, δεν έπιασε και τώρα το πάει στο πολιτικό φθινόπωρο. Σου λέει έφταιγε η εποχή. Την άνοιξη ανθίζουν τα λουλούδια. Ο κόσμος κυκλοφορεί πλέον με κοντομάνικα. Δεν τους άρεσε. Πάμε με πολιτικό φθινόπωρο. Ίσως πιάσει. Αν δεν πιάσει και αυτό, μπορεί όταν είναι 90 χρονών, 1000 χρόνια να ζήσει ο άνθρωπος. Μπορεί όταν είναι 90 χρονών να κάνει τον πολιτικό χειμώνα. Και όταν είναι 120 το πολιτικό καλοκαίρι. Πρέπει να τα δοκιμάσεις όλα, Αντώνη. Όλα τα ονόματα. Μην είσαι άδικος. Και μην διαβάζεις τις δημοσκοπήσεις του Sky. Γιατί σε κάνουνε να χαίρεσαι. Εντάξει. Δημοσκοπήσεις του Sky βγάζουν ότι είναι ο πιο όμορφος ο Μητσοτάκης. Θεωρώ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά θα μπορούσε. Θα μπορούσε το Sky να κάνει μια δημοσκόπηση και να βγάλει ότι ο πιο όμορφος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μπορούσε να το κάνει. Που, συγγνώμη, έχω άποψη, χάλια. Χάλια μαύρα. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Το μαλλί πρώτα απ' όλα θυμίζει κουρτίνα παλιού σπιτιού. Αυτά τα σπίτια τα οποία είχαν, ξέρετε, τις αντίκες και την κουρτίνα η οποία είναι χυτή. Αυτό μου θυμίζει το μαλλί του Μητσοτάκη. Δεν θέλω να τον προσβάλλω. Ποιος είναι ο κομμωτής σου, αδερφέ, και ποιος σε κουρεύει με αυτόν τον τρόπο να μπορείς να έχεις κουρτίνα στο μέτωπο. Και για το κουστούμι έχω να σχολιάσω. Φοράνε κουστούμι και μου κλείνουν το ένα το κουμπί. Και τους είναι μικρό το κουστούμι. Και περπατάνε και τεντώνεται το κουμπί, φωνάζει βοήθεια. Ρε φίλε, άνοιξε το κουμπί. Και να πω ότι είσαι και κάνας εύσωμος, σαν κλαδί είσαι. Άνοιξε το κουμπί, ρε αδερφέ. Και πάρε μεγαλύτερο κουστούμι. Να είσαι ωραίος, να είσαι κυμπάρης. Με τα στενά. Τι νομίζεις? Οι μοδίστρες έχουν πέραση. Δεν βλέπεις τη μοδίστρα της Καριστιανού? Από το πουθενά μπορεί να την κατεβάσει υποψήφια. Και από το πουθενά να υπάρχει βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί κατέβηκε με την Καριστιανού μοδίστρα. Να δω τότε τι θα πάθει. Να δω τότε τι θα πάθει. Θέλεις φίλε μοδίστρα. Θέλεις μοδίστρα. Βάλε τον Greenberg, γιατί σαν επικοινωνιολόγος δεν ξέρω, νομίζω δεν τα πάει πολύ καλά. Βάλ τον να σε ντύνει διαφορετικά. Τζάμπα τον πληρώνει. Τόσους συμβούλους έχει. Νέα Δημοκρατία δίνει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν μπορούν να ντύσουν τον Πρωθυπουργό αξιόλογα. Πλάκα κάνουμε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Και ας κάνουνε πρόβες σε ένα σκιάχτρο. Κάντε πρόβες σε ένα σκιάχτρο. Δεν έχει διαφορά. Κάντε πρόβες σε μια κούκλα. Αλλά μακριά τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τις κούκλες, γιατί τις χαιρετάει στις βιτρίνες τις κούκλες. Προσεκτικά. Έτσι. Μην βγει καμιά φωτογραφία με καμιά κούκλα. Θα εκτεθείτε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πώς το τρίβουν το πιπέρι, ξέρετε? Έλα οι πυρώτες! Επανέρχομαι τρίτη ώρα με βραχνιασμένη φωνή. Να πούμε για τα φαγοπότια, να πούμε για την πολεοδομία. Πώς κάνουνε να πούμε τις δουλειές στην πολεοδομία, έλα!

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επισπεύθηκε τελικά ο μίνι κυβερνητικός ανασχηματισμός, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τοποθετείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τη θέση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαρινένα Σουκουλή. Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Υφυπουργού αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο δημόσιος εκβιασμός μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, τονίζει το ΠΑΣΟΚ στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων στον απόϊχο του δημοσιεύματος της εφημερίδας «Το Βήμα». Το κουβάρι για το σκάνδαλο των υποκλοπών ξετυλίγεται, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα ο Ταλτίλιαν επικαλείται ότι διαθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν συνεργασία με την ΕΥΠ και ανταλλαγή email για το Predator. Η ελληνική λύση, έπειτα και από αυτήν την εξέλιξη, θα προβεί σε μια στρατηγική κίνηση προκειμένου να κλωτσίσει το κουβάρι μια και καλή και να δούμε εάν έχουμε την διάπραξη κακουργηματικής κατασκοπίας ή εγκλήματος κατά του πολιτεύματος, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Δεκτεί την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έκανε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Η παραίτηση έγινε στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Μπακογιάννη. Σε επαόριστον αναβολή η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρίσκεται στο εδόλιο για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμα του σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης 7-17. Κακουργηματική δίωξη ποινική για 4 κακουργήματα σε βάρος του 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων, άσκησε σήμερα η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Στον ανακριτή 24χρονος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο που καταγγέλθηκε χθες το πρωί στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, το μεσημέρι και κυρίως τις απογευματινές ώρες. Όμως τα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στα ανατολικά θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
15: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς. Χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι, που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
7: Είναι τόσο.
15: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό το φαγοπότι των χιλιάδων ευρώ στις πολεοδομίες, για να βάλω και το ηχητικό που θέλω για να ακούσετε, γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Θεωρώ το ότι η μίζα στην Ελλάδα πάει σύννεφο και το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Το θέμα είναι, θα αλλάξει ποτέ αυτή η κατάσταση? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο αρμόδιος ο οποίος θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι? Γίνεται? Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί δεν τιμωρούνται αυτοί οι κρατικοί υπάλληλοι οι οποίοι βοηθάνε τη διαφθορά. Βοηθάνε στην παρανομία. Οι οποίοι δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε δεν δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το κάνουν για προσωπικό τους όφελος. Βάλε το ηχητικό λίγο για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Γιατί μπορεί να μην τους έχουν ενημερώσει για αυτό που συμβαίνει. Αν και έχουμε δει και στη Χαλκιδική μια αντίστοιχη περίπτωση με την πολεοδομία και επέστρεψαν όλοι στην υπηρεσία κανονικά. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Τώρα με τις πολεοδομίες Αττικής, τα ίδια. Τα ίδια με τους διορισμένους από την εξουσία.
1: Ζουν στη διπλανή πόρτα, θησαυρίζουν από υποθέσεις διαφθοράς. 1.000 έως και 30.000 ευρώ φέρεται να ήταν τα ρήφα για πολεοδομικές εξυπηρετήσεις που έκανε κύκλωμα από εξάρθρωση η αστυνομία. Η έρευνα αποκάλυψε δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και ένα οργανωμένο δίκτυο που δρούσε επί μήνες σε πολεοδομίες των βορείων προαστίων. Αρχηγικό ρόλο είχε ένα ανδρόγυνο. Η γυναίκα είχε υψηλή θέση στο Δήμο Γαλατσίου, ενώ ο σύζυγός της ήταν διευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς. Όμως, ευτυχώς, είχε προλάβει να τον ξυλώσει ο Δήμαρχος Κηφισιάς πριν από 2 χρόνια.
2: 29 περιπτώσεις δωροληψίας για πολεοδομικές διευκολύνσεις. 35.000 ευρώ συνολικό κέρδος. Δράση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. 6 συλλήψεις, 30 αναζητούνται. Μια εγκληματική οργάνωση με δομή και διακριτούς ρόλους.
3: Κάποιος πήγε, πλήρωσε και προχώρησε.
4: Και τι εργασία?
3: Πολεοδομικές παραβάσεις, διευκολύνσεις γενικώς. Πολεοδομία. Και το γρηγορώσιμο που λένε.
2: Από το 2024 στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων είχαν φτάσει καταγγελίες για τη δράση του κυκλώματος σε τουλάχιστον 2 πολεοδομίες. Μαρούση και Κηφισιά. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αξιοποιώντας τις θέσεις τους, φέρεται να εξασφάλιζαν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ κατά περίπτωση.
5: Έβαζαν μπροστά υποθέσεις, νομιμοποιούσαν ακίνητα ή κατασκευές. Έπαιρναν χρήματα ακόμα για να βάλουν μικρότερα πρόστιμα.
6: Η κατηγορία που του αποδίδεται είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω καθυστερήσεων που υπήρχαν, προσπάθησε να διευκολύνει, να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους. Όμως σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα χρηματισμού, δεν προκύπτει θέμα χρηματισμού.
2: Στην κατοχή του έχουν βρεθεί χρήματα, χρηματικά ποσά που δεν.
6: Ελάχιστα χρηματικά ποσά τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.
2: Αρνητικό ρόλο φέρεται ότι είχε ένα αντρόγυνο. Έκαμε υψηλή θέση στον Δήμο Γαλατσίου και ο σύζυγός της, προεδιευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς, που ξυλώθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια.
7: Η Δημοτική Αρχή προχώρησε περίπου 1 χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2025 στην απομάκρυνση του τότε διευθυντή από τη θέση που κατήχε στην υπηρεσία δόμησης.
8: Με απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου, η γραμματέας του Δήμου πάβεται από τα καθήκοντά της μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ότι ελέγχεται.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το οργανωμένο κύκλωμα δρούσε κατά κύριο λόγο σε περιοχές των βορείων προαστίων όπως την Κηφισιά. Η παραλαβή των χρημάτων γινόντουσαν σε προστατευμένους χώρους όπως εντός οχημάτων, πάρκινγκ καταστημάτων ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που οι ίδιοι γνώριζαν.
9: Αναμένουμε την απόφαση των εισαγγελικών αρχών και αντιστοίχως θα κινήσουμε και την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται.
2: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν μέτρα αντιπαρακολούθησης. επικοινωνούσαν μέσα από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για να αποφύγουν την καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους.
4: Αντί για τη λέξη χρήματα, χρησιμοποιούσαν κωδικούς, λέξεις κλειδιά όπως καφές, εργαλεία, σχέδια. Χαρτιά.
10: Έχουμε συνηθίσει πλέον σε όλη αυτή την κατάσταση.
4: Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Τρίτη. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται.
0: Εντάξει, χρησιμοποιούσαν να πούμε και λέξεις κλειδιά. Λες και εδώ πέρα δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι όσοι χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή αντί για τα λεφτά έλεγε φέρ τα χαρτιά. Φέρ τα σχέδια. Φέρ τα εργαλεία. Φέρε τον καφέ. Θα μπουνε φυλακή. Εδώ πέρα διαβάζω για μαφία της πολεοδομίας. Θα μπουνε φυλακή. Ήρεμα ρωτάω ή θα επιστρέψουν στην υπηρεσία όπως άλλοι κι άλλοι. Και αυτό συμβαίνει σε διάφορες περιοχές. Εδώ με ενημερώνουν και για άλλες περιοχές όπου υπάρχουν προσωπάκια τα οποία παίρνουν μιζούλες. Θα σας πω τι έχω ζήσει εγώ. Δεν θα πω περιοχή, αλλά το έχω ζήσει. Ξαφνικά από το πουθενά σε ένα βουνό που είχε δάσος, κάποιοι είδαν ένα σπίτι να ξεφυτρώνει. Είχε δάσος. Ξεφύτρωσε στη μέση ακριβώς ένα σπίτι, μια βίλα. Αναρωτήθηκαν λοιπόν οι κάτοικοι, πώς γίνεται ρε φίλε εμάς το δασαρχείο να μας κυνηγάει αν πάμε να κόψουμε ένα κλαδί, ένα δέντρο και εκεί πέρα να έχει κοπεί ολόκληρη περιοχή και να έχει σηκωθεί μια βίλα μέσα στο δάσος. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πήγανε οι κάτοικοι και κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Εγώ ήμουνα ο τελευταίος στον οποίο ήρθανε. Κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Το δασαρχείο τους είπε είναι νόμιμο. Αυτοί πήγαν από κοντά μόνοι τους οι κάτοικοι και ανακάλυψαν κομμένα δέντρα. Φαίνεται το κομμένο το δέντρο. Δεν μπορεί να βγάλει τη ρίζα ο άλλος. Πήραν ξανά τηλέφωνο στο δασαρχείο και τους λένε: ακούστε λίγο να δείτε. Εδώ πέρα, εμείς έχουμε αποδείξεις το ότι υπάρχουν κομμένα δέντρα. Ο άνθρωπος αυτός έκοψε δέντρα. Δεν είμαστε τρελοί. Το θυμόμαστε το δάσος που υπήρχε εδώ. Έκοψε δέντρα και έχτισε βίλα. Θα έρθουμε, λέει, να το εξετάσουμε. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Πέρασε ένας μήνας, δύο μήνες, δεν τους πήρε κανένας τηλέφωνο. Τους ξαναπήρανε τηλέφωνο. Ελάτε εδώ πέρα, ρε παιδιά, σας λέμε: έχει κόψει το δάσος. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και κάνει και εργασίες, όχι τίποτα, κάνει και εργασίες. Τέλος πάντων, μετά από τόσο καιρό που πήγανε, αυτός ο τύπος είχε φτιάξει περίφραξη και είχε κλείσει τη βίλα του γύρω-γύρω με τείχο τσιμεντένιο 1,5 σχεδόν 2 μέτρα. Που δεν μπορείς να χτίσεις τέτοιους τείχους. Πολεοδομικά δεν μπορείς να χτίσεις τόσο ψηλό τείχο. Άστο αυτό όμως, αυτό πάει στην πολεοδομία. Πήγε το δασαρχείο με τους κάτοικους εκεί πέρα έξω από την πόρτα της βίλας στο δάσος. Και ξέρετε τι τους είπε το δασαρχείο? Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη βίλα, διότι είναι ιδιωτικός χώρος. Ναι, τους λένε οι κάτοικοι, αλλά αυτό το σπίτι χτίστηκε σε σημείο που πριν ήταν δάσος. Και εμείς το γνωρίζουμε. Και σας στέλνουμε τόσο καιρό μηνύματα να έρθετε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο και πώς χτίστηκε η βίλα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε ιδιωτικό χώρο, όλα είναι νόμιμα. Τους στείλανε εκεί πέρα και μια περιοχή αποχαρακτηρισμένη στο δασαρχείο και όλα καλά. Και σας ρωτάω εγώ. Θα ελέγξει ποτέ κανένας αυτούς από το δασαρχείο αν πήρανε μίζα? Και αν τους ελέγξει, θα τους κλείσει στη φυλακή? Θα ελέγξει ποτέ κανένας πως αυτός ο τύπος σήκωσε φράχτη 2 μέτρα ενώ αυτό δεν επιτρέπεται και αν τα έσταξε στην πολεοδομία? Γιατί αν τα πήρε η πολεοδομία, το δασαρχείο και ο Δήμος, κάνει από ό,τι φαίνεται ό,τι γουστάρει όπου γουστάρει. Όπως ο Βενιζέλος σας έχω πει στη Σκόπελο, που πήγε μου έχτισε σε ένα σημείο σπίτι, αν πάτε στη Σκόπελο θα το δείτε. Πού είναι η βίλα του Βενιζέλου? Έχει ένα ολόκληρο λόφο, ένα βουνό εκεί και ένα σπίτι μόνο του. Το οποίο έπεσε μισή αυλή, λέει, και το ξανά έφτιαξε πιο πάνω. Κάνει ό,τι θέλει δηλαδή ο Βενιζέλος. Επίσης, ένα κομμάτι στη Σκόπελο, έναν ολόκληρο λόφο, τον έχει κλείσει ο δήμαρχος της περιοχής εκεί πέρα. Έχει βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου, είχαμε κάνει ρεπορτάζ, δεν θυμάστε? Είχε βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου. Και είπε ότι από εδώ και πέρα αυτό είναι όλο δικό μου. Ένας ολόκληρος λόφος. Και είχα βάλει εγώ να πάω σε μια παραλία πριν 5 χρόνια. Είχα βάλει να πάω σε μια παραλία εκεί που ήθελα να δω κάποια πράγματα. Και δεν μου επέτρεπε να πάω στην παραλία. Γιατί λέει αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το λόφο, λέει, τον έχει κλείσει, είναι του δημάρχου. Και Λαϊδάς μετά ή δεν και Λαϊδάς. Πες με εσύ, και Λαϊδάς ή δεν και Λαϊδάς. Και τι θα κάνω εγώ. Θα κάτσω να πληρώνω δικηγόρους, να τρέχω να κυνηγάω ποιους. Τον δήμαρχο. Να τρέχω να κυνηγάω ποιους. Το δασαρχείο, τις κρατικές υπηρεσίες. Υπάρχει περίπτωση να δικαιωθώ. Θα βρουν αυτοί τρόπο. Από εδώ, από εκεί. Όποτε θέλουν να εκτυπώνουν και ένα έγγραφο. Βάζουν και μια ημερομηνία πάνω. Άμα είναι μπλεγμένος και υπουργός, πατάει και μια σφραγίδα και όλα καλά. Ξέρετε τι σημαίνει να έχουν την εξουσία. Κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Ό,τι γουστάρουνε. Εκτυπώνουν ό,τι έγγραφο θέλουνε. Περνάνε ό,τι νομοσχέδιο θέλουνε. Ανεξέλεγκτη με λίγα λόγια. Και όσο εγώ αυτά λέω, όσο λέω εγώ αυτά, μου στέλνει άλλος μήνυμα και τι με ρωτάει. Τι με ρωτάει τώρα αυτός ο ανίκητος. Τι με ρωτάει. Είχαμε τέλος πάντων έναν καλεσμένο, ο οποίος ήταν εκεί 92-93 χρονών. Πιστός ακροατής του Focus FM 103,6. Και με ρωτάει από τι έφυγε ρε παιδιά. 93 χρονών, από τι έφυγε. Από τι έφυγε ρε αδερφέ. 93 χρονών, από τι έφυγε. Για πες μου. Από τι μπορεί να φύγε. 93 χρονών. Εννοείς ποιος ήταν ο λόγος. Να το καταλάβω. Αλλά 93 χρονών, από τι έφυγε έτσι ξαφνικά. Να μην το πω. Γιατί ακούνε και άνθρωποι της ηλικίας. Απ' τα νιάτα έφυγε. Ήταν πολύ νέος και έφυγε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Έκανε σούζες με το παπάκι, λέει ο άλλος. Λοιπόν, όχι, δεν νομίζω να κάνει σούζες 93 χρονών ο άνθρωπος. Καλά να είναι όπου κι αν είναι, Θεός χωρέστον. Κουράγιο στην οικογένειά του. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους ακροατές μας. Η ραδιοφωνική παρέα είναι τεράστια. Και είμαστε δίπλα σε όλες τις οικογένειες σε ό,τι χρειαστούν. Το λέμε εδώ πέρα, πάρτε τηλέφωνο, είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πνευματικά όμως τι ισχύει. Γιατί καλώς ή κακώς οι Μητροπολίτες παίρνουν, να πούμε, τον Πικικίνη και κελαϊδάνε ανάλογα. Και σας λένε ό,τι τους πει η κυβέρνηση. Εδώ είχαν πάρει πόσα εκατομμύρια για να κάνουν δρομάκια στο Άγιον Όρος. Και δρομάκια δεν κάνανε. Άστο αυτό όμως. Λοιπόν, τι λέει η Ορθόδοξη Παράδοση. Για τη φιλαργυρία, για τη φιλοδοξία και για τη φιλιδονία. Να κάνουμε μια αναλυσούλα να καταλάβετε τι λέει η Ορθοδοξία. Γιατί πλέον δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι ιερείς πολλοί. Είναι σπάνιο να βρεις κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να σου μιλήσει για την Ορθοδοξία με σωστό τρόπο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η Ορθόδοξη Παράδοση λοιπόν λέει για τη φιλοδοξία, για τη φιλαργυρία και για τη φιλιδονία συγκεκριμένα πράγματα. Για τη φιλαργυρία λέει ότι θεωρείται ένα από τα πιο σοβαρά πάθη της ψυχής. Γιατί η προσκόλληση στα χρήματα και τα υλικά αγαθά σε αρρωσταίνει. Συγκεκριμένα η Αγία Γραφή γράφει μέσα. Ρίζα πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Γιατί γεννά την απληστία και την αδικία. Γιατί κάνει τον άνθρωπο να εμπιστεύεται περισσότερο τα χρήματα παρά τον εαυτό του. Γιατί σκληραίνει την καρδιά απέναντι στις ανάγκες των άλλων. Και γιατί εμποδίζει την ανάπτυξη της αγάπης, της ελεημοσύνης και της ταπείνωσης. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι η φιλαργυρία είναι αρρώστια. Ότι η Ορθοδοξία ως αντίδοτα της φιλαργυρίας θεωρεί την ελεημοσύνη, τη γενεοδορία, την εγκράτεια, την εκτίμηση και το σεβασμό προς όλους τους άλλους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις λεφτά μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις και να συμπεριφέρεσαι όπως γουστάρεις και ούτε γίνεται να ξεπουλάς την ιδεολογία σου και τις απόψεις σου και τα πιστεύω σου για τα χρήματα. Πάμε τώρα στη φιλοδοξία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι με τη δόξα. Θέλουν τη δημοσιότητα, θέλουν την προβολή. Κάνουν ό,τι κάνουνε για να τους δούνε οι υπόλοιποι.

για να ταΐσεις τον εγωισμό σου. Οκ, πάμε τώρα και στη Φιλιδονία. Φιλιδονία, Ιδονή δηλαδή, φίλος της Ιδονής, σου αρέσει να περνάς καλά, σου αρέσει να απολαμβάνεις και δεν είναι μόνο το σεξ. Φιλιδονία δεν είναι μόνο το σεξ. Φιλιδονία είναι και η προσκόλληση στο υπερβολικό φαγητό, στο ποτό, στην αναζήτηση συνεχούς άνεσης, στην εξάρτηση που έχει κάποιος στη διασκέδαση, στην αιμονή που αποκτάει στην απόλαυση. Γίνεται με λίγα λόγια δούλος των επιθυμιών του. Είναι αυτός που δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι λέμαργος, ότι είναι τεμπέλης, ότι η ζωή δεν χτίζεται μόνο πάνω στην άνεση και στη διασκέδαση. Ότι η ευτυχία αναγκαστικά περνάει και μέσα από τις δυσκολίες. Αναγκαστικά πρέπει να δώσουμε και έναν αγώνα για κάτι ανώτερο. Δεν μπορούν κάποιοι να το καταλάβουν. Δεν μπορούν κάποιοι να το αποδεχθούν. Δεν υπάρχουν μόνο χαρές. Ποιος έζησε σε αυτή τη ζωή μόνο χαρές? Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Και ποιος δεν ίδρωσε, ποιος δεν ανέβηκε τη σκάλα για να μπορέσει να καταφέρει πράγματα? Πρέπει να πολεμήσετε, πρέπει να αγωνιστείτε, πρέπει να κατανοήσετε. Και πρέπει να έχετε αυτοσυγκράτηση, να μπορείτε να κάνετε υπομονή και να μπορείτε να μιλάτε στον εαυτό σας και να διαχειρίζεστε τα πάθη, τις αιμονές, τα συναισθήματά σας. Και εκεί έρχεται η άσκηση. Γιατί η άσκηση βοηθάει από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Ξεκίνα με μια νηστεία, ρε αδερφέ, για να καταπολεμήσεις τη λεμαργία σου. Ξεκίνα με την εγκράτεια για να μπορέσεις να ελέγξεις τις σαρκικές σου επιθυμίες. Κοίτα να αποκτήσεις υπομονή απέναντι στην ανάγκη που έχεις για άμεση ικανοποίηση. Προσπάθησε λίγο με τον εαυτό σου για να γίνεις καλύτερος. Κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και στη φιλιδονία. Και για να πιάσεις την ουσία της ορθοδοξίας. Γιατί οι γνήσιοι ορθόδοξοι σε θέλουν καλύτερο άνθρωπο. Αυτοί οι μητροπολίτες που παίρνουν τα χιλιάρικα με τα χρυσά ραδιά και τα χρυσά κολιέ, άστους. Αυτοί δεν είναι ορθόδοξοι.

από σήμερα παρεμπιπτόντως ξεκινάει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Είναι μια ευκαιρία για εσάς να ξεκινήσετε λίγο με τον εαυτό σας να δουλεύετε, να ξεκινήσετε λίγο με τον εαυτό σας να προσπαθείτε για κάτι. Πιστέψτε με, θα βγείτε πιο πνευματικά δυνατοί από όλο αυτό. Δεν είναι τόσο μεγάλη νηστεία, μέχρι τις 28 Ιουνίου είναι. 20 μέρες. Νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού όλες τις μέρες, εκτός από τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, που είναι μέρες αυστηρότερης νηστείας. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος, γαλακτοκομικών και αυγών. Φυσικά, άμα χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, ψαχτείτε για το τι πρέπει, αν κάποιοι είναι υποχρεωμένοι να τρώνε κάποια πράγματα για να μπορέσει το νοσοποιητικό τους να είναι κομπλέ. Δεν θα σας πω εγώ τι θα τρώτε, αυτά με το γιατρό σας. Αλλά άμα δεν έχετε πρόβλημα και σας δώσει το ok για τις διατροφικές σας συνήθειες κάποιος, κάντε το. Και φυσικά πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία να μάθετε και να μαγειρεύετε και να φροντίζετε τον εαυτό σας μόνοι σας, γιατί ξέρω ότι κάποιοι δεν μπορούν ούτε αυτό να κάνουν. Κόντρα λοιπόν σε κάθε ειδονή, κόντρα σε κάθε αιμονή, κόντρα σε κάθε πάθη, σε κάθε εθισμό, κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλιδονία, στη φιλοδοξία, τα είπαμε αυτά. Και αυτό πρέπει να το βλέπουν και κάποιοι που πολιτεύονται. Γιατί αυτοί που πολιτεύονται έχουν αρρωστήσει. Αυτοί που πολιτεύονται και λένε «Α, ζήτω η Ορθοδοξία και είμαστε Ορθόδοξοι και εμείς, ναι, πίστη». Πού είναι Ορθόδοξοι? Δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό του.

0: Βλέπουν κάμερα, βλέπουν τέτοια και τρέχουνε. Δεν μπορούν να ελέγξουνε την τρέλα που έχουνε για το χρήμα. Δεν μπορούνε. Θα μας κουνήσουν και το δάχτυλο. Μου έστειλε το πρωί ένας φίλος μια αγγελία για να γελάσω. Μου λέει δες αυτή την αγγελία για να γελάσεις. Τώρα κάνω ένα διάλειμμα για να σας το πω. Αυτό ήταν πολύ άστιο. Λοιπόν, στέλνει την αγγελία και η αγγελία είναι, έχει βάλει ένας μια φωτογραφία από τρία ελάφια και λέει πολλούνται κοψοχρονιά αυτά τα ελάφια. Τηλέφωνο επικοινωνίας και πάει λέγοντας. Και του γράφει σε ένα σχόλιο μια κυρία από κάτω. Ρε πουλάκι μου, του λέει, κάνε μια καλή πράξη, λέει, και άφησε ελεύθερα αυτά τα ζωάκια στο φυσικό τους περιβάλλον. Και της απαντάει ο ανίκητος, γιατί δεν κάνετε εσείς δύο καλές πράξεις, αγοράστε τα και αφήστε τα εσείς ελεύθεροι, ελεύθερα. Σωστό είναι να το σκεφτείς. Σου λέει, έχω ανάγκη τα λεφτά, αν μπορείς βοήθα. Στη Ραφίνα παίξανε μπουνιές, το είδα, ναι. Άμα κάποιος κάτσει και διαβάσει το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί με ενημέρωσαν και από την αίθουσα σύνταξης, υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος παρενοχλούσε μια κοπέλα και την παρακολουθούσε για πάρα πολλές μέρες. Σε ένα μαγαζί εστίασης που είχαμε παλαιότερα, το έχω ζήσει ενεργά αυτό, το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρενοχλούν κοπελίτσες. Τις παρενοχλούν κανονικότατα. Και πολλές φορές γίνονται αιμονικοί και τις παρακολουθούν και δεν τις αφήνουν σε ησυχία και πρέπει κάποιος να παρέμβει. Η ελληνική αστυνομία πάντα σηκώνει τα χέρια ψηλά, αν τους πεις κάτι για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξέρουμε ότι η ελληνική αστυνομία έρχεται μόνο αν γίνει το κακό ή με καταγγελία. Από μόνοι τους δεν υπάρχει περίπτωση να καταπολεμήσουν κάτι τέτοιο. Και πολλές φορές πρέπει να λάβει δράση και κάποιο αρσενικό της περιοχής ή κάποιος γνωστός ο οποίος έχει τα κότσια να πάει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει σε αυτό τον αιμονικό, φίλε, σήκω φύγε, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα μελλοντικά. Κάτι τέτοιο θεωρώ ότι έγινε και στη Ραφίνα. Πήγε αυτός ο αιμονικός μέσα, παρενόχλησε το κοριτσάκι. Πήγαν εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι, του είπαν σταμάταρε άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνεις. Έβγαλε μαχαίρι και πήγε να μαχαιρώσει αυτούς τους δύο. Ο ένας ήταν και πελάτης. Να πας να βάλεις δηλαδή βενζίνη και από το πουθενά να φύγεις μαχαιρωμένος. Και μετά έγινε της πόπης. Τον έναν δεν τον πέτυχε καλά, τον έσκησε όμως. Πήρε ένα ραβδί και έγινε εκεί πέρα ο κακός χαμός. Και ρωτάω εγώ, είναι δυνατόν να αφήνουν τον κάθε τρελό ελεύθερο να παρενοχλεί? Γιατί λένε ότι ήταν και τον είχαν μάσει κι άλλη φορά. Τον είχαν ξαναμάσει, ναι, ήταν γνωστός. Ήταν σεσημασμένος, ναι. Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος αφού είναι επικίνδυνος? Και γιατί εφόσον η κοπέλα το είχε καταγγείλει δεν την προστάτευσε κανένας? Και στη Θεσσαλονίκη μου γράφει εδώ ένας, έγινε κάτι με μια κοπελίτσα, λέει, από την Κύπρο. Χαμός γίνεται και οι Πακιστανοί βιάσανε. Και σήμερα είναι και της Πόπης. Της Πόπης γίνεται εκεί πέρα έξω. Χρόνια πολλά στις Ποπάρες. Με αυτό τραγούδι θα κλείσω. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη. Σήμερα είναι της Πόπης, ναι. Δεν είναι τυχαίο. Ποιοι άλλοι γιορτάζουν σήμερα? Ποιος γιορτάζει σήμερα? Για κάτσε να δω λίγο, ρε παιδιά. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία... Τι λέει? Όχι ρε, ποιο... Η Καλλιόπη και ο Ναυκράτης. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη λοιπόν και σε κάθε Ναυκράτη. Ναυκράτης, πρώτη φορά το ακούω αυτό όνομα. Ξέρετε κανένα Ναυκράτη? Υπάρχει κανένας Ναυκράτης στην Ελλάδα? Ναυκράτης. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πρέπει επιτέλους να μπουν κάποιοι στη φυλακή και να μην ξαναβγούνε ποτέ. Πρέπει να υπάρξουν σκληροί νόμοι. Δεν γίνεται να κυνηγάτε τον Έλληνα πολίτη αιμονικά και κάθε παράνομο ο οποίος παρενοχλεί ή διακινεί ή δολοφονεί, γιατί είχαμε και κάτι δολοφονίες δημοσιογράφων. Να κυκλοφορεί ελεύθερος και να μην τον κάνει κανένας τίποτα. Τώρα θα μου πεις εδώ πέρα κυκλοφορεί ελεύθερος ο Λιγνάδης. Τι άλλο να πούμε. Για βάλε τώρα που είπα Καραϊβάζ το ηχητικό. Έχω ένα ηχητικό για τον Καραϊβάζ. Για δώσ' το λίγο. Ήτανε λέει πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου.
1: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΑΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής ΑΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
2: Ο Γιώργος Καραϊβάζ. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
1: Μαζί με άλλους δύο.
2: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι.
1: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι. Και γι' αυτό ναι. έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει. Ναι. Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΑΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί. Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις.
0: Δεν είναι φοβερό αυτό. Αυτά που λέει είναι σοβαρά. Μήπως να την ξανακούσουμε. Τον παρακολουθούσε τον Καραϊβάζ η ΑΕΠ. Απ' τη δικογραφία έχουν εξαφανιστεί 10.000 συνομιλίες. Ένα CD το χάλασε κάποιος με το συρραπτικό. Τι γίνεται. Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο τους οποίους παρακολουθούσαν από την ΑΕΠ και γιατί τους παρακολουθούσαν. Τι λέει. Ενοχλούσε κάποιους ο Καραϊβάζ. Ξαναβάλε την κυρία.
1: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΑΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής ΑΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
2: Ο Γιώργος Καραϊβάζ. Για
1: ο
2: λόγους εθνικής ασφαλείας.
1: Μαζί με άλλους δύο.
2: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι.
1: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι. Και γι' αυτό ναι. έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΑΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί. Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις.
0: Ποιοι είναι αυτοί και γιατί τον σκότωσαν. Πρέπει να δώσουν κάποιοι απαντήσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Οι εισαγγελείς τι έχουν να πούνε. Ας γελάσουμε. Ας γελάσουμε. Γιατί ο Έλληνας τρώει αμάσιτο ό,τι συμβαίνει και γίνονται φοβερά πράγματα. Σας λένε για παράδειγμα για την Τουρκία, για το ότι διεκδικεί νησιά. Δεν σας το λένε. Γιατί δεν σας το λένε, έχετε αναρωτηθεί. Γιατί δεν σας το λένε, φίλοι μου. Και ασχολείστε να πούμε με το θέμα του Σχίζα και της Σούλας Γκλάμορους. Στα δικαστήρια λέει ο Στάτης Σχίζας και η Σούλα Γκλάμορους. Ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση. Και τι να κάνουμε τώρα εμείς. Και τι να κάνουμε δηλαδή εμείς. Δεν βλέπετε τι συμβαίνει. Εδώ οι Τούρκοι περνάνε νομοσχέδιο. Σας λέω και αρπάζουν τα νησιά. Εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες. Το ότι μέσα στην Ελλάδα κάποιοι δολοφονούν κόσμο. Ποιοι είναι αυτοί. Βάλε λίγο να ακούσουν για τη ζουράφα τα ηχητικά. Γιατί περνάει ο χρόνος. Βάλε, δώσ' το. Δώσ' το να ακούσουν για τα νησάκια να ενημερώνονται για να καταλάβουν για ποιο λόγο είναι πρώτος στις επάλξεις ενημέρωσης ο Focus FM 103,6. Δώσ' το!
3: Μιλάμε, κύριε καθηγητά, για 153 νησιά που βαφτίζουν οι Τούρκοι γκρίζες ζώνες. Να φέρουμε μπροστά το χάρτη. Υπάρχουν όμως 5 που είναι κλειδιά. Τα 2 είναι στο κεντρικό Αιγαίο. Θα μας εξηγήσετε ένα-ένα τη σημασία. Είναι Κίναρος και Λέβηθα. Το άλλο είναι στο βόρειο άκρο. Είναι στην Σαμοθράκη, είναι η Ζουράφα και βλέπουμε εδώ που ακριβώς είναι βορειότερο άκρο και να το δούμε και στον τουρκικό χάρτη γιατί το έχουν βάλει στο μάτι οι Τούρκοι. Όχι, εδώ είναι, θέλω το τουρκικό το χάρτη της Ζουράφας. Εδώ είναι το επόμενο, είναι η Ρώσκη και η Στρογγυλή. Ακριβώς. Εδώ είναι λοιπόν ο τουρκικός χάρτης με τη Ζουράφα που τη δείχνει και την έχει βάλει σε κύκλο. Και πάμε και στο νότιο άκρο, εδώ είναι το βόρειο άκρο, που είναι δεξιά και αριστερά, ανατολικά και δυτικά από το Καστελόριζο, Ρος αριστερά, Στρογγύλη δεξιά και εδώ το έχουν βάλει οι Τούρκοι στο στόχαστρο. Θα δούμε έτσι. Καρά Αντά και Πενέρ Αντασί η Στρογγύλη.
4: Και καταρχάς επιμένει ότι αυτός ο νόμος θα είναι ένας νόμος προκειμένου να μαζέψει τα διάφορα διατάγματα και τα λοιπά σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Σε αυτό το νόμο βγάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τον Μπασκαρά, ο οποίος είναι ένας από τους υπέρτες του νόμου, θα λέει πρώτα απ' όλα για τα χωρικά ύδατα και για το Αιγαίο που μας νοιάζει πιο πολύ, θα είναι λέει στα 6 ναυτικά μίλια για την Τουρκία. και για την Τουρκία και για την... Καλά, για την Ελλάδα δεν θα λέει βέβαια, αλλά σου λέει ότι από τη στιγμή που εγώ είμαι μέχρι τα 6 μίλια, ούτε εσύ μπορείς να πας παραπέρα. Τώρα, αυτός ο νόμος θα οριοθετεί την ΑΟΣ, όπως λένε, και επίσης θα υπάρχει μία πρόβλεψη, τουλάχιστον όπως είπε η κρατική τηλεόραση, για τις γκρίζες ζώνες και αυτό που είπαμε και νωρίτερα για το, που λέει το ΑΧΑΜΠΕ. Δηλαδή λένε ότι θα υπάρχει μέσα και αυτό το γκρίζο σε αυτόν τον νόμο. Από εκεί και πέρα θα καθορίζει επίσης ποιο υπουργείο και ποιος κρατικός φορέας θα έχει την ευθύνη για την ΑΟΣ, για τα χωρικά ύδατα, για τη συνορεύουσα ζώνη, για τους θαλάσσιους σπόρους, γιατί θα αφορά και για τους ενεργειακούς σπόρους αυτός ο νόμος. Εκείνο όμως που δεν βλέπω τελευταία να λένε είναι για αυτές τις έκτακτες εισαγωγικά εξουσίες που θα δίνει στον Τούρκο πρόεδρο, προκειμένου π.χ. να χαράσει τα θαλάσσια
5: ύδατα. Αυτό είναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως, Μαρία. Ύδατα
4: στο Αιγαίο, αν πει ότι αυτό θέλω να το κάνω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτόν τον νόμο, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία τα γνωρίζουμε και τα γνωρίζουμε και ξέρουμε.
3: Νομίζω έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα που θέλει, είναι το θέμα.
5: Βέβαια.
3: Δηλαδή, περνάει ο νόμος, έρχεται η ώρα από αυτά τα νησιά που βλέπουμε, λένε Τούρκοι, εδώ παιδιά είναι δικιά μας η δικαιοδοσία, μαζέψτε
5: τα. Ή όχι να το κάνω εγώ λίγο πιο δύσκολο. Μέχρι να περάσει ο νόμος, μέχρι δηλαδή, που θα υπάρχει αυτή η απειλή στο Αιγαίο και η απειλή του νόμου και όλα αυτά. Και εκεί δεν πρέπει να είμαστε λίγο σε επιφυλακή και εδώ είναι λίγο σκούρα τα πράγματα.
6: Εγώ θεωρώ, αφήνω στους νομικούς να κρίνουν τα επιμέρους του νομοσχεδίου του τουρκικού. Δεν είμαι νομικός. Βεβαίως είναι προφανές εδώ εκατέρωθεν της μεγίστης διεκδικούν κυριαρχία. Γιατί το σύμπλεγμα είναι αυτό που δίνει την επίρρεια
3: της ΑΟΣ
6: και όχι μεγίστη, το σύμπλεγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν παίρνουν, κόβουν τις δύο άκρες και έτσι ανάλογα διαμορφώνεται η επίρρεια. Δεν θέλω όμως να πω. Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Εγώ θέλω να πω ότι χοντρικά διεκδικούν το μισό Αιγαίο. Και αυτό το καταλάβουμε
3: αυτό. Και τη λύση στο μισό Αιγαίο.
6: Πέρα των λεπτομεριών, το πώς θα τα περιγράψουν, το αν θα τους βάλουν χρώματα, κορδέλες, αλλά αυτό είναι η ουσία. Και το θέμα λοιπόν είναι εμείς τι κάνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη, εναρμονισμένη προσπάθεια σε πολλούς τομείς, διπλωματική, πολιτική, νομική, στρατιωτική.
5: Στην τελευταία πάμε, που σας αφορά. Δηλαδή τι να κάνουμε.
6: Κοιτάξτε.
5: Θα σας πει ο άλλος, μα τι να κάνουμε.
6: Δεν μπορούν στρατιωτικά να λειτουργούμε εν κενό όμως. Πρέπει για παράδειγμα να βάλουμε ως θέμα, ως βάση συζητήσεως το χάρτη της Σεβίλης, για παράδειγμα. Να ξεκινήσουμε από εκεί, από το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης.
5: Και να βεβαίως... με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά ακούστε να δείτε, ο κόσμος που μας ακούει, ακούει και εσάς που... και λέει, ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή, να βάλουμε τις φρεγάτες στο Αιγαίο να κόβουν βόλτες πάνω κάτω. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή στρατιωτικά. Λέτε πολλές φορές και εδώ που έρχεστε, πρέπει να πάρουμε και μέτρα και να προετοιμαστούμε. Και... τι να κάνουμε δηλαδή.
6: Πέρα λοιπόν, για να μην περιγράψω τα νομικά, τα οποία είναι μια σειρά από μέτρα επίσης, τα οποία θα έπρεπε να έχουμε λάβει εδώ και καιρό, έστω και τώρα, ας τα λάβουμε. Ας περιοριστώ στο στρατιωτικό. Το στρατιωτικό πρέπει να δώσει μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε γρήγορση. Ότι η Ελλάδα έχει θορυβηθεί και ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται για απάντηση. Αυτό τι σημαίνει.
4: Νέους κανόνες εμπλοκής επομένως.
5: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
6: Νέοι κανόνες εμπλοκής. Αλλά παίρνουμε και κανένα σύνταγμα πεζών αυτών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Γιατί αυτοί το ένα τα κάναν τέσσερα απέναντι.
5: Σωστά.
6: Έτσι. Βάζουμε κανένα γρήγορα. Επισπεύδουμε τις διαδικασίες της ασπίδας στο Αχιλλέα. Φέρνουμε έτοιμα συστήματα από τη Γαλλία. Φέρνουμε και Γάλλους εδώ πέρα να κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, πάρα πολλά. Μια σειρά από μέτρα. Αλλά να δείξουμε, αναθεωρούμε τη θητεία και την εφεδρεία, τάχιστα όμως. Και όλα αυτά τα πράγματα δίνουν μηνύματα πολιτικά.
0: Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και συντηρούμε μια κατάσταση στην οποία μας εκβιάζουν, στην οποία θέλουν να αρπάξουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Και δεν ενημερώνουμε τον κόσμο φυσικά για τις εξελίξεις. Εδώ παρενόχλησαν, σας είπα, το αεροπλάνο του Δένδια. Αν είναι αλήθεια, γιατί δεν μπορείς να εμπιστευτείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πλέον η παραπληροφόρηση υπερισχύει. Τι να βάλουμε, το Γιαννακόπουλο. Άντε βάλ τον και το Γιαννακόπουλο. Όλα τα ηχητικά τα βάλαμε εδώ. Βάλε και το Γιαννακόπουλο. Ναι, Τι λέει ο Γιαννακόπουλος, αυτά που λέω εγώ εδώ 12 χρόνια. Το ότι στις εσωτερικές εκλογές ο Μητσοτάκης έκανε μαμουνιά. Τι μαμουνιά έκανε όμως. Για βάλε να τον ακούσουμε γι' αυτό, να ακούσαμε όλους τους άλλους. Βάλτε τον γι' αυτό.
7: Ποιος ήταν υπεύθυνος για τις ισοκομματικές εκλογές αρχηγίας στη Νέα Δημοκρατία πριν από κάποια χρόνια? Ποιος ήταν υπουργός αθλητισμού την εποχή που βγήκε η νέα διοίκηση της ΕΟΚ τότε με ηλεκτρονικές διαδικασίες και αστυνομικές δυνάμεις έξω από τη λεωφόρο που γίνανε, που έγινε η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά?

0: Για να βγάλουμε συνεννόηση. Πες και εσύ, πες ρε φίλε. Λάλησες Γιανακόπουλε, λάλησες. Πάρε τα Περιστέρια, φύγανε. Όχι ότι έχει άδικο όμως για αυτό που λέει. Ο Μεϊμαράκης θα μπορούσε να δώσει την απάντηση. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο Μεϊμαράκης ήταν αυτός που χτυπήθηκε όταν έπεσε το σύστημα. Πού είναι ο Μεϊμαράκης? 9 ερωτήσεις έχει κάνει σε όλη τη θητεία. Στην Ευρωβουλή έχει κάνει 9 ερωτήσεις ο άνθρωπος. Απίστευτο. Βάλε, βάλε, βάλε, ναι, δώσε. Σύγκρουση με Μαράκη Μητσοτάκη. Βάλε που τον έβριζε. Όχι ρε, μία, άστον να τον άλλο να. Πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ. Άστον αυτό να. Τη σύγκρουση, ακόμα τα ίδια κάνει. Βάλε τη σύγκρουση. Ρε, μπλέξαμε. Κόψ' το να. Άντε, πάμε.
1: Κλιμακώνεται η σφοδρή αντιπαράθεση με Μεϊμαράκη Μητσοτάκη, λαμβάνοντας χαρακτηριστικά προσωπικής κόντρας. Μιλώντας στο Sky, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης ανέβασε τους τόνους.
2: Εγώ είμαι ο κύριος Μεϊμαράκης, δεν είμαι ο κύριος Καραμαλής. Και ο Κυριάκος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και είναι ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μπράβο του και προς τιμήν του. Και ταυτόχρονα θα σας έλεγα ότι είναι και αυτονόητο και δεν κακό, απλώς το αναφέρω, ότι έχει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Που αν δεν ήταν υποψήφιος ο Κυριάκος, ίσως να. Εμπιστευόταν εμένα, ναι.
3: Θα αποφύγω οποιοδήποτε προσωπικό χαρακτηρισμό. Δεν πρόκειται εγώ κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου να ανεβάσω καθόλου τους τόνους. Πρέπει και ως επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον με επιλέξουν οι πολίτες, να διασφαλίσω την ενότητα του κόμματος και θα παρακαλούσα η όλη αυτή η συζήτηση από τώρα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου να γίνει σε ένα πολιτισμένο κλίμα. Εξάλλου, εγώ ποτέ δεν ανέβασα τόνους και ποτέ δεν τσακώθηκα με κανέναν και μόνο πολιτικά θα απαντώ και μόνο πολιτικά θα μιλώ.
2: Αλλά μην είμαστε σε πλήρη παραλογισμό. Διότι δεν είναι δυνατόν ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού να με κατηγορεί εμένα για βαρονίες. Και... εγώ είμαι Μεϊμαράκης. Αν ο Κυριάκος θέλει να λέγεται Κυριάκος και να μην αναφέρεται το όνομα Μητσοτάκης για να μην γίνονται συνειρμοί, είναι δικό του θέμα.
3: Αγωνίστηκα για την ανοιχτή διαδικασία όταν ο κύριος Μεϊμαράκης ήταν υπέρμαχος μιας πιο κλειστής διαδικασίας. Mm-hmm. Αυτό είπα και το αφήνω εκεί.
2: Ήταν, ξέρετε, και από τους κύριους υπουργούς μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης και επέρεται και ο ίδιος για τις συζητήσεις για το μνημόνιο και την εφαρμογή του. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι μεταρρύθμιση το θέμα της απόλυσης των καθαριστριών και το είχα πει και τότε. Και αν θέλουν κάποιοι να κάνουν αυτοκριτική, και εγώ προσπάθησα να την αποφύγω δημοσίως, είμαι παρόν.
3: Είναι τουλάχιστον παράξενο στελέχη το οποίο ανήκουν σε αυτή την παράταξη να αντιγράφουν καρμπών την ρητορική την οποία ένας προσάπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι υπηρετούν την παράταξη με αυτόν τον τρόπο.
1: Ένταση προκλήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών και για το γεγονός ότι ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης δεν προσήλθε στη Βουλή να ψηφίσει για το Σύμφωνο Συμβίωσης.
2: Ενοχλήθηκα χθες,
4: ναι.
2: Διότι ενώ είναι γνωστή η θέση μου για το Σύμφωνο Συμβίωσης και ενώ γνώριζε, ναι, ότι έχω κάποιο πρόβλημα προσωπικό και δεν θα είμαι στη Βουλή να ψηφίσω, προσβλητικά κατά τη γνώμη μου σήμερα, είπε ότι θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του κ. Μεϊμαράκη. Μη μου κάνει, ποιος μου κάνει δωρεάν μάθημα, αυτός που απήχε από την κορυφαία διαδικασία που ήταν η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας.
3: Εγώ δικαιολογώ απόλυτα να υπάρχει ένας προσωπικός λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να μην έρθει. Υπάρχει πάντα και η δυνατότητα μιας επιστολής.
0: Μαλώνανε. Γιατί μαλώνανε? Για το ποιος θα είναι πρόεδρος. Και ξαφνικά εκεί που ήταν πρώτος σε ψήφους ο Μεϊμαράκης, έπεσε το σύστημα και ξαφνικά εμφανίστηκε πρώτος ο Μητσοτάκης. Και έβγαινε τότε στα κανάλια με Μαράκη και τον έβριζε. Και πιο σκληρά τον έβριζε. Βάλε και το επόμενο ηχητικό, έτσι, που τον έβριζε σκληρά. Πάμε!
5: Ότι στο σύνολό του σχεδόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κόμμα τους υπέστη σήμερα ένα σοβαρότατο πλήγμα. Η εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν έχουμε τίποτε νεότερο για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να πούν ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον στον αέρα, βάζοντας πολλά ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ενότητά του. Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πάρει φωτιά και οι συζητήσεις που λένε ότι μπορεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί με την μη εφαρμογή ουσιαστικά του λογισμικού να έγινε ηθελημένα. ένα και δείχνουν κάθε φορά προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τεταμένες είναι οι σχέσεις, θα σου έλεγα, και μεταξύ των τεσσάρων ανθυποψηφίων. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που είχαν το πρωί ο κύριος Μεϊμαράκης με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Είχε προηγηθεί οργισμένο τηλεφώνημα των δύο ανδρών λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
6: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ.
4: Μεϊμαράκη. Άντε και
0: Τι τον είπε, λέει. Άντε και γαργαλίσου.
4: Ράκι. Άντε και
0: Άντε και γαργαλίσου. Κομακάκα. Νομίζω αυτό πρέπει να έχει.
4: Μαράκι. Άντε και
6: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ. Έπεφτε συνέχεια.
0: Ο κόσμος... Μιλάμε για ποιότητα, έτσι.
6: Είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση.
0: Μιλάμε για επίπεδο.
6: Τουλάχιστον 5 άτομα.
4: Ο ανδρών, λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
6: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία είχαν ήδη καταβάλει και το αντίτιμο τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ζήτησαν πίσω.
7: Η οργή και η αγανάκτηση πάντως των χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ψηφίσουν ήταν δικαιολογημένη.
8: Μεγάλη απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι που τη διοργανώσαν τις εκλογές αυτές δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν το κράτος. Ας πάνε σπίτι τους.
9: Αναδικαίδε, φέρει να αναλάβει τις ευθύνες της.
10: Απαράδεκτο δεν είναι. Όλος ο κόσμος άφησε την Κυριακή και ήρθε εδώ. Τώρα πάει, φεύγουμε.
11: Δεν θα βγει πρόεδρος δηλαδή.
12: Όχι.
11: Να βγω εγώ το λιμάνι.
0: Έμπαιναν και δεν μπορούσαν να ψηφίσουν ενωθεία στις εσωκομματικές Νέας Δημοκρατίας. Έτσι εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται. Και Μεϊμαράκη, τι έγινε ρε φίλες, έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες. Τον έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες το Μεϊμαράκη. Γι' αυτό έχει κάνει μόνο 9 ερωτήσεις. Όσο είναι ευρωβουλευτής. Δεν ασχολείται, σου λέει, τι ακάθουμε εγώ ασχολούμαι για το Μητσοτάκη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Και αφού μιλήσαμε για επίπεδο και αφού μιλήσαμε όπως μιλάνε οι νεοδημοκράτες μεταξύ τους και για τέτοια ευγένεια, θα κλείσω με ανάλογο τραγούδι. Και γιατί γιορτάζουν και οι Καλλιόπες σήμερα. Δεν είμαι η Beyoncé, είμαι η Ποπάρα. Έχω και κορμί, έχω και φωνάρα. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Πας και συνειδητοποιήσετε ότι είμαστε καταδικασμένοι αν οι Έλληνες δεν αποκτήσουν αντίληψη.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ανακοινώθηκε πρόωρα τελικά ο μίνι κυβερνητικός ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τοποθετείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ τη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο δημόσιος εκβιασμός μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, τονίζει το Πασόκ στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων στον απόϊχο του δημοσίευματος της εφημερίδας Το Βήμα. Το κουβάρι για το σκάνδαλο των υποκλοπών ξετυλίγεται, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, ο Ταλ Ντιλιάν επικαλείται ότι διαθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν συνεργασία με την ΕΥΠ και ανταλλαγή email για το Predator. Η ελληνική λύση, έπειτα και από αυτή την εξέλιξη, θα προβεί σε μια στρατηγική κίνηση προκειμένου να κλωτσίσει το κουβάρι, μια και καλή, και να δούμε αν έχουμε την διάπραξη κακουργηματικής κατασκοπίας ή εγκλήματος κατά του πολιτεύματος, σημειώνει στην ανακοίνωση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Δεκτεί την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έκανε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Η παραίτηση γίνεται στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Μπακογιάννη. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που βρίσκεται στο εδόλιο για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμα που σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. Κακουργηματική ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων, άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Στον ανακριτή 24χρονος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του, ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο που καταγγέλθηκε ότι έγινε το πρωί της Κυριακής στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 19 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, εδώ 4 με 6 το απόγευμα στην αθλητική πινελιά του Focus θα δώσουμε όλη την επικαιρότητα, όπως επίσης και τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων, αλλά και το τι ακριβώς γίνεται μετά από τις τελευταίες εξελίξεις. Και ποιες ήταν αυτές τις τελευταίες εξελίξεις? Έχουν να κάνουν με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει τις πρώτες κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας. Και όταν λέω ενίσχυση της ομάδας, εννοώ με στελέχη, έτσι, τα οποία εντοπίστηκαν, συμφωνήθηκαν, τελειώσανε και πλέον προχωρούν διαδικασίες και για άλλα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Εγώ θα σας δώσω το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την εμφάνιση του Λέω Μάτος σαν αθλητικού διευθυντή στην ομάδα του ΠΑΟΚ και επίσης και του Αντρέ Βιερίνια στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Αυτό σημαίνει ότι τελειώνει η συνεργασία με τον Χρήστο Καρυπίδη μετά από 7 χρόνια και θα συνεχίσει ο κύριος Βιερίνια στη θέση αυτή του τεχνικού διευθυντή. Ο Μάτος, όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, θα είναι στη Θεσσαλονίκη ήδη από χτες και προχωράει διαδικασίες γιατί έχει έτοιμες λίστες με παίκτες. Ο Μάτος θα εισηγηθεί στη διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Το αλλά είναι ότι μέχρι την Τετάρτη, αύριο Τρίτη, μεθαύριο Τετάρτη, πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει ο ΠΑΟΚ τι θα γίνει με τον προπονητή. Να πάρθει δηλαδή απόφαση για το ποιος θα είναι ο προπονητής της ομάδας για την επόμενη περίοδο, γιατί εξακολουθούμε να πιστεύουμε και να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ ότι αυτή τη στιγμή και σήμερα που μιλάμε, δηλαδή 8 Ιουνίου του 2026, είναι 50-50 η παραμονή του Λουτσέσκου. Είναι 50-50. Είναι απόφαση Σαββίδη. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω από τον ΠΑΟΚ και γύρω τώρα από τη νέα τάξη πραγμάτων, οι οποίοι προσπαθούν να πούν στον Ιβάν έχουν πει στον Ιβάν Σαββίδη και εισηγούνται ότι πρέπει να αλλάξουν όλα στον ΠΑΟΚ από το μηδέν, δηλαδή να γίνει εκβάθρον. Μέσα σε όλα συμπεριλαμβάνεται και αλλαγή προπονητή, γιατί θεωρούν οι άνθρωποι αυτοί ότι ένας καινούριος προπονητής που θα έρθει θα είναι πολύ καλύτερος όσον αφορά την ψυχολογία, την ψυχοσύνθεση, την οτροπία και το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ από ότι ο κύριος Λουτσέσκου, ο οποίος θεωρούν κάποιοι ότι έχει τελειώσει από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο ερέθισμα που να προκαλεί το ενδιαφέρον του κυρίου Λουτσέσκου για την επόμενη περίοδο. Αυτό όμως θα το αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης. Παρένθεση με μπάσκετ, ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα τον Τρέβορ Χάτζινς. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν μέσα στους στόχους του ΠΑΟΚ. Ο Τρέβορ Φράνσις λοιπόν έβαλε τη τσίφρα, την υπογραφή του, 27 ετών, ύψος 1,80, είναι γκάρ, έπεσε στη Λεμάν την προηγούμενη περίοδο, 15,8 πόντους, 15,8 περίπου 16 πόντους μέσω όρο, 2,4 rebound και 3,9 assist είναι ο απολογισμός της περσινής χρονιάς για τον Τρέβορ Χάτζινς. Θεωρείται πολύ καλός παίκτης, πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, έπαιξε συνολικά σε 86 παιχνίδια στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη Λεμάν, με την οποία το 2025 πήρε το κύπελο Γαλλίας, το Leaders Cup, και η Λεμάν νίκησε σε 104-96 τελικό τότε τη Μονακό. Ο Χάτζινς πέτυχε 25 πόντους, ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα και δίκαια ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος MVP, δηλαδή της διοργάνωσης. Ο Τρέβορ Χάτζινς στον ΠΑΟΚ.

Υπάρχει και κάτι ακόμη σημερινό. Η Super League ανακοίνωσε, στον Άρη περνάω λίγο, η Super League ανακοίνωσε τα αποτελέσματα από την ψηφοφορία στον Άρη και ποιον ψήφισαν οι φίλαθλοι καλύτερο παίχτη την περσινή χρονιά. Γιώργος Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας του Άρη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλή. Δεύτερος ο Ράτσιτς και τρίτος ο Γκαρέ. Τα ποσοστά όμως, ο Γκαρέ βέβαια έχει έρθει από τον Ιανουάριο, έτσι, και παρόλα αυτά βρέθηκε στην τρίτη θέση. Πρώτος λοιπόν ο Αθανασιάδης 31,37%, δεύτερος ο Ράτσιτς 23,11%, τρίτος ο Γκαρέ 12,6%, τέταρτος ο Γιαννιώτας 9,24%, πέμπτος ο Φαμπιάνο 7,67%, έκτος ο Μωρόν 5,80%, μετά ο Καντεβέρε 4,42%, ο Χόγκλε 1,57%, ο Φαντιγκά 1,38%, ο Ροντρίγκες, ο Ντούντου 1,28, ο Πέρεθ, Κάρλος Πέρεθ 1,18 και ο Τεχέρο 0,30. Αυτή είναι η ψηφοφορία. Ο Γιώργος Αθανασιάδης λοιπόν, player of the club, ο καλύτερος παίχτης δηλαδή της χρονιάς για την ομάδα του Άρη, σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Super League. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνει για τερματοφύλακα, ο Άρης, ο οποίος ψάχνει για 4 ακόμη αμυντικούς, ο Άρης ψάχνει για extreme, ο Άρης ψάχνει για half, ο Άρης ψάχνει για δεκάρι και δεν ξέρω πότε αυτοί οι 8 παίχτες συνολικά θα είναι στη διάθεση του προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου, γιατί πάμε στην τελική ευθεία για την έναρξη προετοιμασίας. Μάλιστα, εντάξει, επειδή θα αρχίσει λίγο πιο πίσω ο Άρης σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ 18 του μηνός, σήμερα έχουμε 8. Σε 10 μέρες ο ΠΑΟΚ ξεκινάει προετοιμασία. Σε 10 μέρες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει μέχρι τις 12 του μηνός, μέχρι την Παρασκευή, να έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα. Μέχρι τις 12 δηλαδή του μηνός, ο ΠΑΟΚ να έχει καθαρίσει την μπουγάδα, γιατί τη μεθεπόμενη Πέμπτη αρχίζει η προετοιμασία του. Πρέπει να ξέρουν ποιος θα είναι προπονητής, ποιοι παίχτες θα έρθουν, ποιοι θα αναλάβουν. Τα ξέρουμε αυτή τη στιγμή τον Μάτος και τον Βιερίνια. Πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλή επιλογή, για να τα λέμε όλα. Πολλές φορές έχουμε τοποθετηθεί ότι αργεί να πάρει αποφάσεις ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά τώρα εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μία κίνηση από πλευράς της διοίκησης ΠΑΕΠΑΟΚ. Βεβαίως πιστεύω ότι εδώ παίζει ρόλο ο νέος στρατηγικός σύμβουλος, ο κ. Παπαμιμίκος, ο οποίος αυτός από ό,τι φαίνεται προχωράει όλες τις διαδικασίες και οι αποφάσεις θα είναι οι τομές τις οποίες ανακοίνωσε ο κ. Παπαμιμίκος ότι θα γίνουν στην συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησε πριν από περίπου 3-4 εβδομάδες. Και φαίνεται ότι οι τομές ήδη με την παρουσία αθλητικού διευθυντή που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια είναι μία. Ο τεχνικός διευθυντής που γίνεται και πρώτος στην. Άρα, ο τεχνικός διευθυντής σημαίνει ότι είναι και πρώτος στην ομάδα. Δηλαδή, αυτός είναι ο διοικητικός υπεύθυνος της ομάδας. Είναι ο Αντρέ Βιερίνια, ο οποίος θα πάρει τη θέση του. Αναβαθμίζεται εκεί, θα πάρει τη θέση του Χρήστου Καρυπίδη και θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει όλο το. Έτσι, όλο το team να το ελέγχει κλπ. Πολύ καλή επιλογή και για τον Βιερίνια. Ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των φιλάθλων του ΠΑΟΚ και μεταξύ των παιχτών, χωρίς αμφισβήτηση. Και άνθρωπος που τον σέβεται και η οικογένεια Σαββίδη. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι ο Βιερίνια ήταν αυτός ο οποίος σταμάτησε τον Ιβάν Σαββίδη εκείνη τη μέρα στη σφαγή που έγινε με την ΑΕΚ. Όταν ήθελε να πάρει την ομάδα να φύγει κλπ. Σταμάτησε ο Βιερίνια, έγιναν διαδικασίες στα μπερδέματα, ήταν ένα παιχνίδι όταν είχε βάλει τον γκολ που ακυρώθηκε με τον Βαρέλα, μιλάω το 18, έτσι, μην μπερδευτούμε τώρα. Εκείνη την ημέρα ήταν φοβερά πράγματα αυτά που συνέβησαν. Παρ' όλα αυτά, ο Αντρέ Βιερίνια είναι από τους ιδιαίτερα αγαπητούς παίχτες του ΠΑΟΚ και μάλιστα προσφάτως έκανε κάποιες δηλώσεις. Είμαι ΠΑΟΚ, έγινα ΠΑΟΚ, είπε. Έγινα ΠΑΟΚ, είπε. Και δεν ήμουνα, λέει, ΠΑΟΚ, αλλά έγινα, λέει, ΠΑΟΚ. Ο Αντρέ Βιερίνια, λογικό είναι αυτό, μεγάλωσε μέσα στον ΠΑΟΚ, παντρεύτηκε εδώ, Ελληνίδα. Έκανε μια κόρη, έχουν μια κόρη μαζί. Μπράβο, να του ζήσει, γερή να είναι και να παραμείνει πολλά χρόνια στην Ελλάδα ο Αντρέ Βιερίνια, που αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής πάει για τον ΠΑΜ, γιατί μέσα στην εβδομάδα αυτή θα ανακοινώσει διάφορες μεταγραφές. Παλεύει τον Ινσίνιε. Μιλάμε για παιχτάρα, έτσι, για τον Λορέντσο Ινσίνιε, ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ματσάρι και λέγεται ότι ο Ινσίνιε τι ηλικία κλπ. 35, παιδιά, δεν είναι μεγάλος για Ελλάδα, αν πεις ότι τον παίρνεις για ένα χρόνο.
Είναι επιλογή και εισήγηση του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος στο παρελθόν στην Νάπολη τον είχε τον Ενσίνιε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Είναι μια παιχτάρα πραγματικά για την Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή ο Ενσίνιε. Και μιλάμε για υπέρβαση αν τελικά πραγματοποιηθεί. Ο Μανεβασιώτης κάνει τις προσπάθειες από ό,τι λέγεται, εάν και ο ίδιος ο Ενσίνιε θέλει να έρθει. Και από την άλλη πλευρά ο προπονητής της ομάδας του Ηρακλείου, ο Ματσάρη, λέγεται ότι τον έχει ψημένο. Θα δούμε τι θα γίνει, θα δούμε. Περιμένουμε με ενδιαφέρον και τις εξελίξεις στον Ηρακλή. Αυτή την εβδομάδα θα είναι καθοριστική εβδομάδα για τον Ηρακλή, έτσι. Υπάρχουν παίχτες, ο Τούπτα της Λάρισας είναι ένας παίχτης τον οποίο τον βλέπουν, είναι καλός παίχτης και βάζει καλά γκολ ο Τούπτα. Επίσης ο Κάι Σιρχάους, ο Ντάριο Σάριτς είναι παίχτες οποίους βλέπουν στον Ηρακλή, αλλά θα προχωρήσουν διαδικασίες και η πρώτη μεταγραφή η οποία θα γίνει θα είναι του Γιώργου Αθανασιάδη. Εκπλήξεις και από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Γιώργο Βαζάκα, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και ο Ανδρέας Μπονόβας, γενικός αρχηγός. Αυτές είναι δύο επιλογές, τις οποίες έκαναν οι άνθρωποι του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Παραλαμβάνω, Βαζάκας για τεχνικός διευθυντής, Μπονόβας για γενικός αρχηγός στον ιστορικό Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Σούπερ Λίγκα 2. Τώρα, προφανώς θα υπάρχουν και ερωτήσεις, αφού κάναμε λίγο έτσι μια σκούπα του ρεπορτάζ. Να πω βεβαίως ότι περιμένουμε και εξελίξεις και στο μπάσκετ του Άρη, όπου ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Υπάρχει μια φρενίτιδα στον Άρη και επειδή υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται με τον μπάσκετ του Άρη, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Πραγματικά στην κυριολεξία γράφει ό,τι θέλει. Πώς δεν φέρανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και το Μάικλ Τζόρνταν τώρα που ήρθε διακοπές στην Μύκονο, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Έχει κάνει φοβερά πράγματα ο Σιάο. Με το που έφερε το Σπανούλι, άλλαξε όλα τα δεδομένα. Ξέρει ο Σπανούλι τι πρέπει να κάνει. Δεν περιμένει από εσάς να του πείτε να γράψετε, έρχεται ο τάδε, πάρε τον τάδε κλπ. Γιατί ορισμένοι γίνανε και προπονητές. Ήμαρτο, ρε, τρελαθούμε τελείως. Και υπάρχει και μία συνέντευξη, την οποία πήρα την Παρασκευή εγώ, τηλεοπτική συνέντευξη με τον, από το Φάνη Ταρνατόρο, που είπε ότι η έλευση του Σπανούλη του θυμίζει τη μεταγραφή του Παναγιώτη Γιαννάκη εκείνης εποχής, γιατί λέει ότι ο Άρης χωρίς το Γιαννάκη ήταν άλλη ομάδα και με το Γιαννάκη έγινε άλλη ομάδα, γιατί ο Γιαννάκης έδεσε με τον Γκάλι και τότε έγινε κίτρινη αυτοκρατορία. Δεν έχει άδικο ο Φάνης Ταρνατόρος. Άρα λοιπόν, αφήστε το Σπανούλη, ο οποίος ασχολείται όπως ο Ξανθός ασχολιόταν με όλα. Ο Ξανθός στον Άρη ασχολούνταν με όλα, ακόμη και με το τι φανέλες θα φορέσουν στην προπόνηση. Μιλάμε για τέτοια τρέλα είχε. Τα ήθελε να τα ξέρει όλα, να αποφασίζει αυτός για όλα ή να δίνει την έγκρισή του αυτός για να γίνουν κάποια πράγματα. Ο Ξανθός δεν ήθελε να του ξεφεύγει τίποτα και γι' αυτό ήταν και πετυχημένος. Και τώρα λέει ο Ταρνατόρος και λένε όσοι δουλέψανε με τον Σπανούλη, τα συζητάνε στην Αθήνα με το Περιστέρι, όταν ήταν δύο χρόνια στο Περιστέρι ο Σπανούλης. Δεν μιλάω για τη Μονακό, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έγινε εκεί. Βεβαίως τη Μονακό την πήγε στον τελικό της Ευρωλίγκας, αποκλείοντας τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά με τη Μονακό, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λέω για αυτούς που το γνώρισαν στο Περιστέρι. Οι οποίοι αυτοί που το γνώρισαν στο Περιστέρι, τι λένε, ότι είναι ένας προπονητής που τα βλέπει όλα, τα παρακολουθεί όλα και όλα θέλει να γίνονται σύμφωνα με τις δικές του εισηγήσεις. Άρα λοιπόν, ο Σπανούλης με τον Ξανθό έχουν αρκετές ομοιότητες. Δεν είναι ίδιοι, ούτε σαν χαρακτήρες, ούτε σαν προπονητές ή οτιδήποτε άλλο. Άλλες οι εποχές τότε, άλλες οι εποχές τώρα. Αλλά αφήστε το Σπανούλη, αφήστε το Σπανούλη να κάνει κινήσεις. Τώρα εδώ, όταν σε ανακοινώνει ότι κλείνει το Lidl από το NBA, Power Forward, ο Eric Lidl Jr., όπως είναι το πλήρες όνομά του, 26 ετών, 1,98 ύψος, πέρσι έπαιξε στους Brooklyn Nets, και υπάρχει συμφωνία. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εδώ μιλάμε για μεταγραφάρες και στον Άρη, και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Και μιλάμε ότι ο Lidl είναι γεννημένος 18 Δεκεμβρίου του 2000, στο Illinois, παίζει τεσάρι, 1,98 ύψος, 109 κιλά και διακρίνεται για τη δύναμη, πολύ δυνατό παιδί. Έχω δει βιντεάκια δηλαδή, με το που έμαθα ότι είναι αυτός, και πραγματικά είδα βιντεάκια του και εντυπωσιάστηκα από τη δύναμη κατά τα καλάθια.
και rebound πολλά κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι από τους παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν τον Άρη. Είναι την περίοδο 21-22 στα κολεγιακά, στα πανεπιστήμια, ψηφίστηκε All American Player στην τρίτη καλύτερη πεντάδα, με εντυπωσιακούς μεσόρους 19,4 πόντους, 7,9 rebound και 2,5 μπλοκ ανά αγώνα. Δηλαδή μιλάμε ότι και ολοκλήρωσε την κολεγιακή του παρουσία στην 32η θέση στο σκόρ όλων των εποχών για το Ohio State με 1.298 ψήφους. Φοβερός, ε! Και τώρα βέβαια να πω ότι την regular season της σεζόν 25-26 στους Nets ο συγκεκριμένος συνολοκλήρωσε με 13,4 λεπτά συμμετοχής, 5,7 πόντι, 2,7 rebound και 48,6% στα σούτ εντός παιδιάς, 34,6% στα τρίποντα. Εντάξει, αξιόπιστη.

ότι τα ήπιαν ένα κρασί στην Αθήνα, μάλιστα. Και μάλιστα εγώ σχολίασα και είπα, ρε παιδιά, δεν νομίζω ότι ο Mike James θα έρθει, όχι ότι είναι υποτιμητικό να παίξει τον Άρη, αλλά επειδή το επίπεδο του είναι υψηλότερο, είναι Ευρωλίγκας, ψάχνει ομάδα και θα έχει ομάδα Ευρωλίγκας, δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτή την περίπτωση. Ο Mike James λοιπόν, γράφανε κάποιοι, έρχεται το πολυβόλο, το αυτό θα τους άρα τους κάνει κλπ. Και βγαίνει ο Άρης και λέει, παιδιά, σταματήστε τις βλακίες. Σταματήστε να γράφετε ό,τι θέλετε. Ναι, μεν η ομάδα θα είναι πολύ ενισχυμένη. Δεν κυνηγάει όμως ο Άρης παίκτες με τόσο υψηλά συμβόλαια όπως ο Mike James. Δεν υπάρχει. Όπως κάποιοι μου λέγανε τώρα, για να το γυρίσω λίγο στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, για να τα λέμε όλα, γιατί δεν είχαμε Σαββατοκύριακο εκπομπή. Και Σαββατοκύριακο μιλούσα εγώ με φίλους, γενικά τηλέφωνα, αυτά, το ένα το άλλο. Και μου λέγανε, ξέρεις, ο Κονσεϊσάο κάνει διακοπές στο Πόρτο Καράς και άμα ο Σαββίδης αποφασίσει να διώξει το Λουτσέσκου είναι η καλύτερη επιλογή κλπ. Παιδιά, γνωρίζετε πόσα λεφτά παίρνει το χρόνο ο Κονσεϊσάο? Το μπάτζετ του πόσο είναι? 15 εκατομμύρια. Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι παίζοντας στα προκριματικά του Europa League και όχι στην League Phase του Champions League, που και εκεί δεν θα έπαιρνε τον Κονσεϊσάο, σας λέω, για να το γράψετε και αυτό, όποιος θέλει, να πάρει τον Κονσεϊσάο? Δηλαδή, πρέπει να βγω εγώ να πω τώρα στο ραδιόφωνο ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Κονσεϊσάο ή είναι ο Κονσεϊσάο? Δεν υπάρχει περίπτωση να το πούμε αυτό, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτό είναι ένα παπατζηλίκι, το οποίο κάποιοι το μετέφεραν και αυτοί που το μετέφεραν γνωρίζουν καλύτερα γιατί το μετέφεραν. Έτσι, μόνο για να εντυπωσιάσουν, ξέρω εγώ, θα έρθει ο Κωστίν Αυτάρε. Ο Κονσεϊσάο. Αυτά δεν γίνονται. Πουθενά δεν γίνονται. Να ξέρετε. Δεν πάει για τέτοιους παίχτες, για τέτοιους παίχτες στο μπάσκετ του Άρη. Δεν πάει για προπονητή τύπου Κονσεϊσάο το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Πάντως, επειδή υπάρχει και αυτή η φημολογία, την οποία και μάλιστα έχει βάση, απόλυτη βάση, αυτή που σας αναφέρω εγώ εδώ και 10-15 μέρες, και κάποιοι αρχίσαν τώρα τελευταία και το λένε. Εγώ από την πρώτη στιγμή σας έχω πει, πριν από 15 μέρες, ότι δεν έχει τελειώσει το θέμα. Το έχω γράψει κιόλας και το έχω πει και εδώ στο Focus και το έχω πει και τηλεοπτικά, ότι δεν υπάρχει συμφωνία, μάλλον δεν έχει αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης τι θα κάνει με το θέμα προπονητή. Είναι 50-50 να μείνει ο Λουτσέσκου. Και σήμερα που μιλάμε είναι 50-50. Ακόμα δεν αποφάσισε. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω του που το εισηγούνται. Υπάρχει προπονητής ο οποίος περιμένει να του ανοίξουν, να το ανάψουν το πράσινο φως για να έρθει στην Ελλάδα. Και καλός προπονητής. Εάν ο Λουτσέσκου, πολύ καλός προπονητής, εάν ο Λουτσέσκου πει ότι, μάλλον εάν ο Σαββίδης πει ότι τελειώσαμε με τον Λουτσέσκου. Σας το λέω να το ξέρετε. Και προπονητής υπάρχει και βοηθοί υπάρχουν, team, και περιμένουν αυτή την απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Πότε θα πάρθει αυτή η απόφαση? Μέχρι Τετάρτη, τώρα. Το αργότερο Πέμπτη πρέπει ο Ιβάν Σαββίδης να έχει πάρει την τελική του απόφαση. Θα κρατήσει τον Λουτσέσκου ή θα αλλάξει τον προπονητή και θα έρθει ο καινούριος, ο οποίος θα αλλάξει και τα πάντα στην ομάδα του ΠΑΟΚ? Είναι ένα ερώτημα.

0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε και αυτή την τραγουδάρα, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, ώρα είναι 4.35 και αμέσως μετά επιστρέφουμε, έχουμε και άλλα πολλά να πούμε, έχουμε και συνέντευξη σε λίγο, θα τα πούμε όλα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Ακού τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM.

0: 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μια φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα μείνουμε στα ποδοσφαιρικά φυσικά. Αλλά προσέξτε τώρα, το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κήπου, εδώ έγινε μια συναυλία την οποία οργάνωσαν οι φίλοι του Δημήτρη Σταρόβα. Σταρόβας Band. Η μπάντα του Δημήτρη Σταρόβα, που βεβαίως αποθεώθηκε από τον κόσμο, ήταν κατάμεστο το θέατρο Κήπου. Ο κόσμος τον αγαπάει τον Δημήτρη, ο οποίος Δημήτρης, όπως γνωρίζετε όλοι σας, πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Σαλονικιός Βέρος, από την Επτάλοφο καταγωγή, και εκεί μεγάλωσε. Πέρασε μια περιπέτεια υγείας, ένα εγκεφαλικό, σαν την υγεία δεν υπάρχει, τον σίγουρο, και ο άνθρωπος το ξεπερνάει, κάνει το δικό του μεγάλο αγώνα και έχει αλλάξει και φιλοσοφία για τη ζωή. Ήταν αλλιώς, τα λέει και μόνος του, λέει: εγώ ήμουν τεμπέλης, τώρα άλλαξε το σκηνικό, τώρα είδα αλλιώς τη ζωή και είδα ότι έζησα, αλλά πρέπει να δουλέψω κλπ. Δημήτρης Σταρόβας, ο οποίος εντυπωσίασε για άλλη μια φορά, όπως και οι συνεργάτες του, είπανε αρκετά τραγούδια, αλλά πάρτε λίγο μια γεύση από Μιτσάρα, γιατί εμένα με συνδέει η γενιά αυτή των τραγουδιστών με τα παιδικά μου χρόνια, γιατί όπως όλοι μας πιστεύω, αυτοί που είμαστε, που πάμε προς τα τελειώματα, προς τα κατεβάσματα της ζωής, εντάξει, έχουμε ακόμα χρόνια πιστεύω, πολλά, αλλά παρόλα αυτά όταν τελειώνεις τα 50 και πας για τα 60 φεύγα και μετά πας στα 70 φεύγα, αλλιώς τη βλέπεις τη ζωή, είναι σίγουρο 100%. Εγώ βέβαια δεν είμαι ακόμα στα 70 φεύγα, έτσι υπόψη. Αλλά από την άλλη πλευρά, το 83, ενώ είχα τελειώσει το 81 το Λύκειο της Τούμπας, Τούμπα Τούμπα Βιετνάμ, στο 151, όσοι είναι από την περιοχή με καταλαβαίνουν, ήταν ένα σχολείο... Άστο τώρα, δεν υπάρχει, τσακάλια μέσα πολλά, και το 83 για πρώτη φορά, να πω ότι ο Νίκος ο Παπάζογλου είχε το στούντιο του, δεν ξέρω οι παλιότεροι του Μπιώτες αν το θυμάστε, και όσοι ζήσατε εκείνη την εποχή, δίπλα στη ΜΕΝΤ. Η ΜΕΝΤ ήταν στα τελειώματα της Μπότσαρη, και για τους καινούργιους, ας πούμε, που κάποιοι το βλέπουν αλλιώς, που είναι το γυράδικο του Γιώτη, που δεν κάνω διαφήμιση για το ξέρω όλη η Ελλάδα, εκεί που τελειώνει επάνω η Μπότσαρη, αριστερά και κόντρα δεξιά, έβγαινε στη ΜΕΝΤ, η οποία ήταν και καφενές από την άλλη πλευρά. Ήταν και εκεί το μαγαζί με τα τζάμια που είχε ο Ποδάρας, ο Χατζη Αναστασίου. Παλιός παίχτης της ΜΕΝ και παράγοντας μετά της ΜΕΝ πολλά χρόνια. Τώρα σας λέω για ιστορία, για να μαθαίνετε και ιστορία ορισμένη, γιατί είναι και ανιστόρητοι πολλοί. Χαμπάρι δεν έχουν τι είναι και κάνουν τους ξύπνιους για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν, δίπλα στη ΜΕΝ, υπήρχε το στούντιο του Νικόλα του Παπάζογλου. Εμείς πιτσιρικάδες τότε ακούγαμε και λοιπά, ο Παπάζογλου με τα φουλάρια, τα κόκκινα και αυτά, το ένα το άλλο, τραγουδάρες αυτά, Θεσσαλονίκη μου αυτά και το ένα το άλλο, και πηγαίναμε στην περιοχή από την Τούμπα, από το 151 ας πούμε, στην Παπάφη, ανεβαίναμε στην Ανατολική Στράκης που είναι τώρα πάνω από την Παπάφη, και πηγαίναμε στο στούντιο εκεί κοντά στη ΜΕΝΤ για να δούμε και τον Παπάζογλου, να δούμε και είχα βαλέ και λοιπά. Και το 83 ο Σταρόβας κάνουν στο θέατρο Κήπου, ρε παιδιά, εκεί που το Σάββατο ήμουν και εγώ παρόν, γιατί έπρεπε να πάω, με όθησαν τα νιάτα μου να πάω εκεί. Ήμασταν όλοι κάποια ηλικία, άνω των 45-50 όλοι. Είδα και πολλούς μεγάλους ηλικία. Και το 83 λοιπόν πήγαμε στο θέατρο Κήπου. Κλεφτά τότε εμείς μπήκαμε, και το λέω τώρα γιατί έχει παρέλθει το αυτόφορο. Και μπήκαμε από μια τρύπα, βρήκα μια τρύπα, μπήκαμε, το δεν ήταν όπως τώρα. Μπήκαμε μέσα για να δούμε τον Παπάζογλου με τον Σταρόβα. 83, με τα πόδια κατέβηκα εγώ από την Τριανδρία, το θυμάμαι, με τα πόδια κατέβηκα από την Τριανδρία. Έλα μωρέ, τι είναι, θα πιάσω R3 και από εκεί θα φύγω κατευθείαν. Ξέρω εγώ, R3 τότε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το κτίριο. Τώρα σας λέω για να καταλάβετε τι έπιανα. Από την Τριανδρία κατέβαινα, έπιανα εκείνο το δρόμο και πήγαινα κανονικά στο θέατρο Κήπου. Πιάναμε Χάνθ και ακριβώς απέναντι θέατρο Κήπου. Λοιπόν, και μπήκαμε μέσα, κάτι τσακάλια από την Τριανδρία, 3-4 είχαμε πάει, και είδαμε τη συναυλία αυτή που έμεινε στην ιστορία. Και τώρα ο Σταρόβας, μετά από τόσα χρόνια, από το 83, 43 χρόνια, έδωσε συναυλία στο ίδιο σημείο. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από μιτσάρα.
1: Φέρομαι. Πρέπει να γνωρίζετε το εξής, γιατί ο καλλιτέχνης έχει και την υποχρέωση, εκτός από το να διαμορφώνει συνειδήσεις, να πληροφορεί και τον κόσμο. Γιατί οι γνώσεις μας είναι. Είμαστε μέσα στα πράγματα. Κινούμε τα νήματα, τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, όταν το 1929, σοβαρό λόγο τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέστησαν το οικονομικό κράχ, οι μόνες επιχειρήσεις που επιβίωσαν ήταν τα μπουρδέλα. Οπότε η Ελλάδα δεν διατρέχει ένα κίνδυνο, και ήθελα να καταλήξω. Τι μας άρεσε από οικονομίες και τέτοια. Δεν παθαίνουμε οι Έλληνες τίποτα. Δεν παθαίνουμε τίποτα γιατί είμαστε μάγκες. Δίνουμε μεγάλη σημασία στη γυναίκα σαν φαινόμενο. Παρόλο που οι γυναίκες δεν είστε, εντάξει. Να τα λέμε αυτά. Και αν διαφωνείτε, μπορώ να το τεκμηριώσω. Λέγοντας το εξής απλό. Εάν οι γυναίκες ήταν εντάξει, θα είχε γυναίκα και ο Θεός. Κάτι καμένοι χειροκροτάνε. Δηλαδή, εγώ έχω μια κόρη, για να σας δώσω καταλάβετε, η οποία είναι 6 χρονών, την οποία και υπεραγαπώ φυσικά. Αλλά καμιά φορά τη βλέπω και νιώθω ενοχές. Την κοιτάζω, λέω, ποιον θα καταστρέψει κι εσύ. Σαν τη μάνα της, και άντε μάνα της. Η πρώτη μου γυναίκα που ταλαιπωρεί ακόμα. 7 χρόνια ήμασταν παντρεμένοι και 6 που έχουμε χωρίσει, και ακόμη υφίσταμε το ισούχρωστο τα πάθη. Άμα την είχα σκοτώσει, έξω θα ήμουν τώρα. Τέλος πάντων, σε κάθε αριστούργημα εγώ που γράφω παρόλα αυτά, την ημινώ τη γυναίκα, όπως σε αυτό που ακολουθεί. Με τι άλλο πω. Πάμε, αγόρια μου, πάμε. Μιλάμε για τραγουδάρες τώρα, τη μαχαιρίτσα σαν
2: σε ψάχνω σ' όλο το ίντερνετ.

0: Πήραμε μια γεύση από Δημήτρη Σταρόβα. Δεν παίζεται ο άνθρωπος. Βέβαια, υπάρχει αυτή τώρα, του άφησε να, πιστεύω θα διορθωθεί, μια βραδύτητα έτσι στην ομιλία, αλλά πιστεύω θα διορθωθεί. Αυτό ήταν βέβαια από παλιό βίντεο, εννοείται, που παρουσίασε ο Δημήτρης Σταρόβας. Είμαστε στο πλευρό του, το στηρίζουμε, είναι παλίγαρος, είναι γίγαντας και όλα καλά να πάνε. Είναι ένα αφιερωματάκι που θέλω να κάνω για τον Δημήτρη, γιατί είχα να το δω και αρκετά χρόνια, είχαμε συνεργαστεί και στα Ερτζιανά και είχαμε και πάρα πολύ καλές σχέσεις, αλλά από το 83 η Θεσσαλονίκη είναι μικρή, γνωριζόμαστε βέβαια και από το αυτός ανέκαθεν στο Καφτατζόγλιο με τον Ηρακλάκη, και μάλιστα στη διάρκεια της συναυλίας κάποια στιγμή λέει, ρε παιδιά, ο Ηρακλής, πώς είναι η Ηρακλήδης εδώ, ρε, χειροκροτήσε λίγο, και αρχίζουν όλοι και τέτοια, και κάτι παοξίδες που ήταν εκεί, ωραία, τόσοι πολλοί είμαστε, μπράβο, λέει, κάνει ο Σταρόβας, και καμιά 1500-1700 άτομα πρέπει να έχει χτες, προχτές, και λέει ο Σταρόβας, τι τόσοι πολλοί είμαστε, ρε, να δούμε τι θα κάνουμε φέτος, και λέει ένας παοξίδης από κάτω, ήρθαν και οι 300, Δημήτρη, και γίνεται χαμό. Φανταστείτε τι έχει γίνει, ας πούμε, μέσα στο θέατρο κήπου. Χαμός έγινε. Και τα γέλια το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, για το χαβαλέ που γίνεται έτσι, όχι ότι τα πιστεύουμε αυτά, εννοείται ότι δεν τα πιστεύουμε. Ο Ηρακλής έχει πολύ λαό και θα το δείτε φέτος. Ήδη έχει πάει 2.000 διαρκείας και μπορεί να φτάσει και 4.000 διαρκείας. Σιγά σιγά, θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε στα θέματα του ΠΑΟΚ τώρα εμείς και πάμε να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του Κεφάλου του Βορρά και πρώην ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Αλέξη Αλεξίου, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Αλεξίου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Και σαν ζέστες.
0: Πολύ ζεστή, ε.
1: Ναι.
0: Τώρα εσείς βέβαια σαν ιδιοκτήτης και της εταιρείας Victory που έχετε μπλουζάκια τέτοια, θα γίνεται χαμός αυτή την περίοδο για τις ομάδες.
1: Ναι, χαμός.
0: Όλοι για προετοιμασίες. Προετοιμασίες, ε. Χαμός.
1: Ναι, ναι.
0: Θα κάνουμε και εμείς μια ομάδα εδώ στο Focus να παίξουμε και θα έρθουμε να πάρουμε μπλουζάκια από όσους θα βάλετε Focus μπροστά. Θα βάλουμε και τις φάτσες μας όλοι. Αλλά τι θα παίξουμε, τάβλοι εμείς θα παίζουμε. Να ξέρετε, δεν είμαστε. Καλό. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, κύριε Αλεξίου. Εννοώ δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι 50-50 η περίπτωση παραμονής του Ρασβάν Λουτσέσκου ή όχι, γιατί αυτό θα το αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη, λένε οι πληροφορίες. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
1: Εγώ λέω ότι κακώς το συζητάμε για προπονητή. Ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής και για την καινούργια περίοδο.
0: Λένε ότι θέλουν να κάνουν αλλαγές. Θέλουν να κάνουν αλλαγές, λένε.
1: Ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα πάνε με Λουτσέσκου.
0: Δεν έχει δηλαδή, λέτε, αυτή την σκέψη ο Σαββίδης, δεν θα έχει αυτή τη σκέψη?
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζετε, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύετε? Ότι μπορεί να έχει αυτή τη σκέψη ο Ιβάν Σαββίδης. Εντάξει, από εκεί πέρα όμως να πω ότι υπάρχει το θέμα. Είναι 50-50, θα περιμένουμε να δούμε την απόφαση του κυρίου Σαββίδη. Τώρα, για παίχτες, ο ΠΑΟΚ, βασικά να επισημάνω ότι, να ρωτήσω μάλλον πώς είχε στα αυτιά σας η πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει το Μάτος σαν αθλητικό διευθυντή και αναβαθμίζει το Βιερίνια σε τεχνικό διευθυντή στη θέση του Καρυπίδη.
1: Κοίταξε, ο Βιερίνια έτσι λίγο είναι μέσα στα πολιτήρια, σαν γενικό αρχηγό να το πούμε, γιατί γενικός αρχηγός θα είναι. Νομίζω ότι τα ξέρει τα πολιτήρια, ξέρει τον προπονητή, ξέρει τους παίχτες. Νομίζω ότι ο Βιερίνια είναι ένα πάρα πολύ καλό πόστο για να είναι σε όλες τις αποστολές μαζί με την ομάδα, που ήταν βέβαια, αλλά τώρα θα είσαι πιο πολύ ενεργό εδώ και στις προπονήσεις και παντού.
0: Ναι, ο Βιερίνια, ναι. Για το Μάτος, αθλητικός διευθυντής. Στον ΠΑΟΚ νομίζω τα 3 χρόνια ή 4 χρόνια τα τελευταία δεν υπάρχει αθλητικός διευθυντής.
1: Μάτος. Πρόσφερε πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ, ένας πάρα πολύ καλός και ποιοτικός παίχτης. Εύχομαι, γιατί έμαθα ότι το σπούδασε τώρα, γιατί αυτές τις θέσεις πρέπει να το ξέρεις, Νίκο, λέμε τεχνικό διευθυντή, αλλά πρέπει να σπουδάσεις. Πρέπει δηλαδή να πας στην UEFA, να κάνεις τα σεμινάρια σου.
0: Ήταν στη Βάσκο Νταγκάμα μέχρι τώρα, μέχρι προχτές.
1: Θέλει μια διαδικασία για να πάρεις το πτυχίο. Γιατί υπάρχει πτυχίο για τεχνικό διευθυντή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πιστεύω ότι την ξέρει τη βραζιλιάνικη αγορά. Μπορεί να φέρει καλούς παίκτες Βραζιλιάνους. Το θέμα είναι τι θέλει ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι ο Μάτος είναι ένα παιδί του ΠΑΟΚ. Είναι γνωστός, τον αγαπάνε. Τώρα από εκεί και πέρα, για θέμα τεχνικού διευθυντή, πρέπει να δούμε τις κινήσεις που θα κάνει.
0: Ναι, λένε ότι υπάρχει λίστα γιατί η Βάσκο ντα Γκάμα στη Βραζιλία είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες της Βραζιλίας και έχει τη λίστα με όλους τους καλούς παίκτες της Βραζιλίας και της Αργεντινής, γιατί είναι Λατινική Αμερική κλπ. Και μπορεί να φέρει παίκτες ομάδος. Βέβαια δεν μπορεί να φέρει 10 παίκτες, για 2-3 παίκτες μιλάμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, εννοείται, γιατί την ξέρει τη βραζιλιάνικη αγορά. Γιατί η βραζιλιάνικη αγορά, Νίκο, είναι πάρα πολύ μεγάλη, το ξέρει.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι μόνο η Βάσκο ντα Γκάμα, είναι πάρα πολλοί εκατομμύρια κόσμος που παίζουν μπάλα.
0: Όλοι παίζουν μπάλα.
1: Όπως και στην Αργεντινή.
0: Το ίδιο.
1: Να ξέρει, αυτοί που παρακάνουν σκάουτινγκ στην Αργεντινή, που βλέπει στέλνει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, που έχουν έναν άνθρωπο εκεί. Το Σαββατοκύριακο τα γήπεδα είναι δίπλα όλα, στο Buenos Aires. Μπορεί να δει 10 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Β' Εθνική και Α' Εθνική.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή και μιλάμε για Αργεντινή και θυμάσαι τότε στον Αστέρα Τρίπολης που έφερναν κάτι παιχταράδες από τη Β' Αργεντινής και τους βλέπαμε και τρίβαμε τα μάτια μας εκείνη την εποχή, αν το θυμάσαι. Αστέρας Τρίπολης,
1: δεν είναι. Θυμάμαι, ναι, ναι,
0: ναι. Και μάλιστα κάνα δυο τους και υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Έναν σίγουρα θυμάμαι, τον μπροστινό, τον εξτρέμ, τον αριστεροπόδα, θυμάμαι πώς το λέγανε τώρα αυτόν. Αλλά παίχτες οι οποίοι οργιάζανε, ας πούμε. Και λες, πού τη βρίσκουν στη Β' κατηγορία της Αργεντινής, ας πούμε, τους παιχταράδες, έτσι, ναι.
1: Γι' αυτό, Νίκο, τι κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Έχουν άνθρωπο μόνιμα που μένει στην Αργεντινή, στον Buenos Aires, και μπορεί να δει από Β' Εθνική παιχνίδια, παιχταράδες και Α' Εθνική. Το ίδιο και στη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τους παρακολουθεί συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και όντως βγάζει λαβράκια και πάρα πολύ καλούς παίχτες. Όπως επίσης και η Β' Γαλλία, να ξέρεις, Νίκο, είναι μεγάλη παραγωγή.
0: Και η Β' Γαλλία,
1: Η Β' Γαλλία.
0: Σόπα.
1: Είναι μεγάλη παραγωγή παίχτων.
0: Φιλωμένο παίχτης εκείνος, αν το θυμάσαι. Μπράβο ρε Κωστή,
1: ναι.
0: Μου στέλνεις το μήνυμα. Την αγάπη μας και τη δικιά μας.
1: Ναι, ναι.
0: Φιλωμένο, το θυμάσαι. Που πήρε
1: ναι.
0: Το αριστεροπόδαρο, εκείνο ρε. Που οργιάζε στον Αστέρα Τρίπολης, ήρθε εδώ, δεν έβρισκε την μπάλα. Με την Τρίτη την έβρισκε. Και λέμε καλά, τι έγινε ρε παιδιά, αυτός ξέχασε την μπάλα από τη μέρα που. Αν το θυμάσαι, το θυμάσαι νομίζω.
1: Αυτό
0: το
1: φιλωμένο. Πάω και είναι δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Η φανέλα είναι δύσκολο.
0: Πολύ βαριά. Βαριά.
1: Δεν είναι Αστέρας Τρίπολης. Εδώ όποιος έρθει πρέπει να έχει ψυχή, να αντέχει την πίεση, να αντέχει τις κακουχίες, να αντέχει τα πινελίκια, να αντέχει τα πάντα. Πρέπει να έχει μεγάλη ψυχή για να
0: παίξει. Εσύ έχεις παίξει Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, δύο πολύ μεγάλες ομάδες, χωρίς αμφισβήτηση. Οι διαφορές νομίζω, περίπου ίδιες είναι οι ομάδες.
1: Ίδιες,
0: ναι.
1: Ναι. Δεν αλλάζει τίποτα.
0: Δεν αλλάζει τίποτα. Νοοτροπία.
1: Νοοτροπία.
0: Απαιτήσεις κλπ. Λαός.
1: Αυτό είναι λαός, απαιτήσει, πίεση, θέλουν νίκη, πρέπει δηλαδή να αντέξεις όλη αυτή την πίεση.
0: Την πίεση.
1: Αν δεν μπορείς να την αντέξεις, δυστυχώς.
0: Βέβαια τώρα να πω το εξής, έφυγες από τον Απόλλων Καλαμαριάς και πήγες στον Ολυμπιακό και έγινες βασικός. Μπαμ, κάτι, δηλαδή θέλει και κότσια για να γίνει αυτό. Και να μην καταλαβαίνεις και τίποτα, γιατί πρέπει να πουλάς και λίγο τρέλα, αλλιώς δεν γίνεται, έτσι, ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Γιατί τώρα η αφήσα από τον Απόλλων Καλαμαριάς, χωρίς να μειώσω τον Απόλλων, αλλά
1: ναι,
0: ήταν μια μικρότερη ομάδα, εμβέλεια ομάδας αγωνιστικής σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Και πας στον Ολυμπιακό και παίζεις βασικός, μετά ήρθες στον ΠΑΟΚ επίσης βασικός, έγινες και αρχηγός στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Άρα θέλω να πω ότι θέλει και ο παίχτης λίγο να είναι λίγο έτσι, να τσακανούν.
1: Πρέπει να έχει καρδιά, να έχει ψυχή,
0: ναι,
1: και να έχει θράσος, να μην επηρεάζεται από τίποτα.
0: Τίποτα. Εσύ εντωμεταξύ έπεσε πάνω σε Μητρόπουλο, Αναστόπουλο εκείνη τη χρονιά ήταν. Όλοι αυτοί.
1: Σέστιτς,
0: Μπάριος, Παιχταράδες.
1: Σαλθόπουλος.
0: Και χώρεσες εκεί μέσα. Πώς χώρεσες εκεί. Δηλαδή μιλάμε, εκεί είναι από τη μια σκύλα και από την άλλη χάριβδη. Περνάς ανάμεσα να πούμε.
1: Κόλαση. Όποιος αντέξει.
0: Όποιος αντέξει, πραγματικά όποιος αντέξει. Δεν υπάρχει. Αλλά έκανες και γκολ καθοριστικά με τον Ολυμπιακό και ο κόσμος αγάπησε, δεν μπορούσε να σε βγάλει κανένας. Αυτό ήταν το βασικό. Σαν σέντερ μπακ δηλαδή, γι' αυτό ήταν. Και στον ΠΑΟΚ μετά όταν ήρθες, ήταν στην πτώση της η ομάδα, έτσι δεν είναι.
1: Όταν είχα έρθει ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα στον ΠΑΟΚ.
0: Με ποιο προπονητή.
1: Είχε Μαγντή, είχε.
0: Α, εκείνη τη χρονιά, ναι.
1: Καρτάδο.
0: Βέβαια, ο Μαδάρα.
1: Είχε καλή ομάδα.
0: Ο Μαδάρα, ναι.
1: Βγαίναμε Ευρώπη, τώρα βγαίναμε τέσσερα.
0: Περίπατο.
1: Από το Δεκέμβριο είμαστε στην Ευρώπη.
0: Ευρώπη, ναι.
1: Και δεν είχαμε κίνητρο άλλο.
0: Ναι. Ήταν αλλιώς. Πρωτάθλημα δεν πήρε ο ΠΑΟΚ εκείνη χρονιά, αλλά εντάξει, κύριε Σχολιά.
1: Το ένα, στην εποχή δικιά μου, είχαμε πάει ένα τελικό που είχα βάλει τα δύο γκολ με την ΑΕΚ.
0: Δεν μου λες, όταν ο Βουλινός πήρε
1: τον τελικό.
0: Ναι, το θυμάμαι εκείνο. Όταν είχε και έχασε τον τελικό.
1: Ήταν ο τελικός δύο παιχνίδια. Ένα-ένα εδώ.
0: Το 1-1 με τον Τσαλουχίδη που βάλει τον γκολ εδώ και 2-0 κάτω. Και 2-0 κάτω. Το θυμάμαι, ναι, είχε προηγηθεί ο Σοφάρης ο Τσαλουχίδης και κάτω στη, το πρώτο, ο πρώτος τελικός ήταν εδώ, με Βουλινό πρόεδρο νομίζω.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Βουλινό πρόεδρο, ναι. Και πήγατε κάτω στην Αθήνα, στον Πειραιά, μάλλον χάσετε 2-0. Να ρωτήσω το εξής, τη χρονιά εκείνη ήταν και η χρονιά που ο Βουλινός πήρε την ομάδα και έφυγε.
1: Όχι,
0: δεν ήσουν εσύ
1: μετά,
0: τότε.
1: Μετά,
0: μάλιστα. Εντάξει, γιατί ήταν η χρονιά εκείνη, ήταν ο Λεοντιάδης, ήταν ο Μαγκτή, ήταν ο Σκαρτάδος, ήταν εκείνη η ομάδα, μάλλον εσύ ήσουν την επόμενη χρονιά.
1: Μετά, το 91 Δεκέμβριο.
0: 91 Δεκέμβριο, μπράβο, ναι, σωστά. Εντάξει, νομίζω ότι καλά τα είπαμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις. Θα τα ξαναπούμε λίγο, Αλέξη, την άλλη εβδομάδα.
1: Πρέπει αυτή τη στιγμή. Γιατί θα ξεκινήσει η προετοιμασία σε 15 μέρες.
0: Σε 10. 18. 18 αρχίζει.
1: Ναι, πρέπει σιγά σιγά να δουν ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν. Πρέπει να.
0: Είναι αυτό που λέμε ποιοι είμαστε, να δούμε ποιοι είμαστε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Να μαζευτούμε να δούμε ποιοι είμαστε και ποιοι θα φύγουμε.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Ναι, αλήθεια αυτή είναι. Πρέπει να τα κάνουν άμεσα. Και πρέπει σιγά σιγά και ο πρόεδρος να κάνει μια συνέντευξη τύπου να μιλήσει στον κόσμο για να ξέρει τι περιμένει και ο κόσμος. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος λίγο τον βλέπω, λίγο που μιλάω μαζί του, είναι λίγο έτσι.
0: Κουμπωμένη. Κοίταξε, με τις δύο κινήσεις που γίνανε με τον Μάτος και τον λίγο πήρε πάνω το κόσμος. Αν γίνει και καμιά μεταγραφή τώρα, γιατί αυτό περιμένουμε, πάρουν κανένα Γιαννούλη, κανένα αυτό πάρουνε, θα αλλάξει λίγο πάλι η ψυχολογία. Δεν νομίζω ότι.
1: Αυτό πρέπει. Ναι, αυτό πρέπει να γίνουν δύο μεταγραφές, να αλλάξει λίγο η ψυχολογία.
0: Να φέρει κανένα παίχτη ο Μάτος, κανένα παιχταρά, να πει κύριε, αυτό είναι δικό μου, το φέρνω, το εγγυώμαι και να οργιάσει αυτός. Αυτό δεν θέλουμε.
1: Για να αρχίσει σιγά σιγά να κινηθεί.
0: Διαρκεία και λοιπά.
1: Να γίνει αυτό που λέμε λίγο τζέρτζελο.
0: Βέβαια. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Χαιρετούμε. Γεια.
2: Focus 103,6.

0: μας.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται να μην δεν κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με Παπάζουγλου. Συγγνώμη δηλαδή ρε μάγκες, αλλά εδώ μιλάμε για Σαλονίκη, μιλάμε για Σαλονικιούς. Όταν μιλάς για Παπάζουγλου, μίλησα για Σταρόβα, τον έβγαλα το Δημητράκη, ακούσαμε το Μιτσάρα τι είπε κλπ. Αλλά πρέπει να κλείσω την πρώτη ώρα με Παπάζουγλου και φυσικά με την τραγουδάρα αυτή Φύση Ξοβαρδάρης. Και βεβαίως να πω ότι ερχόμαστε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Τουτσίδη, το οποίο θα του κλέψουμε δύο λεπτά. Πάμε.

φώτα. Κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λείπεις. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.